0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Ζήσεως 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

0: φτωχό το σπιτικό του το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιο συμφορά μου, τι με βρήκε, μου φωνάσει μια γυναίκα. Το παιδί σου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτία.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δικαστική απόφαση σταθμός βάζει οριστικό και άμεσο φρένο στην αυθαίρετη τακτική των φαντς να διωγγώνουν παράνομα τις οφειλές για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Σοβαρά προβλήματα και μεγάλες ουρές σε πολλά ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά αεροδρόμια λόγω του νέου συστήματος AES των νέων βιομετρικών ελέγχων που εφαρμόζονται για ταξιδιώτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από μελισσοκόμους, οι οποίοι κάπνιζαν τα μελίσια τους, φέρεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία να ξεκίνησε η πυρκαγιά στο άλσος Βεϊκού, στην πλευρά της Φιλοθέης. Αναζητούνται οι μελισσοκόμοι. Το ισχύον νομικό πλαίσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι η πολιτική βούληση του Τραμπ αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την προμήθεια μαχητικών F-35 από την Τουρκία, σύμφωνα με αναλυτές. Ο αριθμός των πλουσίων στον κόσμο και η περιουσία τους συνέχισαν να αυξάνονται το 25 και έφτασαν σε νέα ρεκόρ χάρη στις καλές χρηματιστηριακές επιδόσεις και σε μια υποχώρηση του πληθωρισμού. Οι πλούσιοι ορίζονται ως αυτοί που έχουν περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια που μπορούν να επενδυθούν πέραν της κύριας κατοικίας.

0: 206.
1: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721 022 541.
2: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα, τώρα, τώρα!
4: Σπίτι και νεύρα
5: στα όρια της κατάρρευσης.
4: Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 2725 041 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
4: Τα καλύτερα τραγούδια.
8: Με χιονό νερό και κρύο.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
8: Μάγισσες φέρτε βότανα.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
8: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
7: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

κάτω από το φως του φεγγαριού, σε σύνοικες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου το χαμένο στο άπειρο, το τρελό το όνειρό μου, αν είμαι λάθος. Απ' τα λόγια σου θα είναι.

αν είμαι λάθος. Πάνω από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου, αν είμαι λάθος. Στο καθρέφτη κοιτάξου κι όσα λες

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η πρόταση εξελίξη από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο σε τίτλους επικαιρότητας. Να τις δούμε περιληπτικά. Προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου πήρε ο 49χρονος που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Το αίτημα αναβολής κατατέθηκε από τους συνήγορους του. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο για μία ακόμη φορά, καθώς πρόκειται για μία τραγωδία ναυπροηγουμένου από τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Να πάμε τώρα σε κάτι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καμπανάκι χτύπησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για ανθυγιεινά τρόφιμα. Τουλάχιστον δεν ξέρουμε τι τρώμε, καθώς πολλά από αυτά έχουν αλλαχθεί και πολλά είναι ίσως και μεταλλαγμένα, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η καλλιέργεια γης δεν έχει απαλλαχθεί πλέον από φυτοφάρμακα σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως για τρόφιμα. Οι πρώτες ύλες οι οποίες εισάγονται από το εξωτερικό, και αυτό φυσικά αφορά και την Ελλάδα. Την ίδια ώρα, μεγάλο πρόβλημα φαίνεται ότι αντιμετωπίζει και η κτηνοτροφία στη χώρα μας, καθώς εντοπίστηκαν 2 κρούσματα νέα στην Αρκαδία από την ευλογία των εγωπροβάτων. Οι κτηνοτρόφοι της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου φαίνεται ότι είναι ανήσυχοι από τα νέα κρούσματα εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου, καθώς και οι τιμές στα γαλακτοκομικά έχουν αυξηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες υπάρχει μείωση σε ό,τι αφορά τη δυτική Μεσσηνία. Το παρά το γεγονός ότι πάει πολύ καλά και εξάγεται σε 22 χώρες το καρπούζι της Τριφυλίας. Τα θετικά μηνύματα από τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Τριφυλίας είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς η γη συνεχίζει να παράγει. Αθλητικά δρόμενα στην Καλαμάτα φέτος θα διεξαχνούνται από αποβλές σε 2026. Η Καλαμάτα θα υποδεχθεί 100 αθλητές του Στίβου σε μεγάλη επαιτειακή διοργάνωση 70 χρόνων. Οι εξελίξεις με τι άλλο είναι ιδιαίτερα σημαντικές για μία ακόμη φορά και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εξελίξεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν τις επόμενες ημέρες στον ανισόπεδο κόμβο της περιμετρικής Καλαμάτας. Οι οδηγοί που θα βρίσκονται στην περιμετρική της Καλαμάτας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την σήμαση. Ολοκληρώνεται η επιχείρηση καθαρισμού αυτοφύους βλάστης στο κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας. Την ίδια ώρα την επαναδρομολόγηση του σιδηροδρόμου σε περιοχές της Μεσσηνίας ζητούν αρκετοί φορείς, θέτοντας επί τον τύπο των ύλων το θέμα της εγκατάλειψης του σιδηροδρόμου από τους αρμοδίους, αλλά και την πολιτεία και την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, καθώς το τρέμινο είναι οικονομικό, επιβατικό, τουριστικό και μεταφορικό. Φίλοι μας, το σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας 8 με 9 κοντά σας με το αγροτικό ένθετο της Παρασκευής, το πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Οκ, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: Παλμός. Παλμός. 90,5 στα FM.
1: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας. Πρωί, το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο λοιπόν, καλή δύναμη, καλά να περνάτε εδώ προς το τέλος της εβδομάδας, μίλησε καλοκαίρι, κάποιοι από τώρα να ζητούν διέξοδο για διακοπές, διακοπές στον τόπο μας φέτος. Λοιπόν, μαζί με το kalamata.news.gr και παρισινιος.com, peloponneselef.com, με ταξιδιωτικές εμπειρίες, Παρασκευή 5 Ιουνίου, για μία ακόμη φορά και με αρκετά ρεπορτάζ, αγροτικά θέματα σήμερα. Θα δούμε για τις εξελίξεις. Θα δούμε τι γίνεται και στο δεύτερο μέρος για την εστίαση και τον τουρισμό, γιατί υπάρχει έλλειψη των εργατικών χεριών. Όπως είχαμε ακούσει και στις συνεντεύξεις. Και φυσικά θα δούμε το μέτωπο της οικονομίας και της κοινωνίας που παραμένει δυστυχώς καθυλωμένο στην καθημερινότητα.

Λοιπόν, ακούμε για ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη αφορά μόνο τα πλούσια πορτοφόλια και αυτούς που έχουν αγοράσει μέρη από το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα. Οι προβλέψεις του Οικονομικού Οργανισμού Ανάπτυξης για την Ελλάδα μιλάει για ανάπτυξη 1,9% επιβραδύνεται το 2027 και αυτό ήδη το βλέπουμε από το γεγονός ότι είναι ακριβές οι επενδύσεις στη χώρα μας λόγω και του κόστους και της αγοράς γης. Βέβαια την ίδια ώρα το σοκ που βιώνουν οι καταναλωτές είναι μεγάλο στην Ευρωζώνη. Υπάρχει μικρό φρένο στις ανατιμήσεις παρά το ενεργειακό σοκ. Σας έλεγα χθες ότι ο πληθωρισμός, ο αριθμητικός και όχι ο πραγματικός, ο λογιστικός πληθωρισμός που ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι 5,2%. Ο πραγματικός, σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομολόγων και Ινστιτούτων Οικονομικών Ερευνών, είναι διπλάσιο στο 10,2%. Όσοι είναι οικονομολόγοι ξέρουν ότι άλλο ονομαστικός και άλλο πραγματικός πληθωρισμός, φίλοι και φίλες. Και όλα αυτά βέβαια τα γεωπολιτικά σοκ, τα οποία κλονίζουν την κατανάλωση των Ελλήνων, που προσπαθούν να βγάλουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, κόβοντας διακοπές, εστίαση, ακόμα και διασκέδαση. Μεγάλο πραγματικά το θέμα με πολλές προεκτάσεις.

Λοιπόν, κλονίζεται η εμπιστοσύνη μας στην οικονομία, κλονίζεται στους θεσμούς και στην πολιτική. Μάλιστα, η νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις καταναλωτικές προσδοκίες στην Ευρωζώνη, που να μην μας κάνει σοφότερους, αλλά μας κάνει περισσότερο προβληματισμένους. Μετά την αρνητική πορεία του Μαρτίου, φαίνεται ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη βούλιαξε με το ταχύτερο ρυθμό από το 2022. Ο Απρίλιος του 2026 ήταν ακόμα πιο γκρίζος στους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, φαίνεται λοιπόν ότι η χώρα μας, σύμφωνα με την έρευνα, δείχνει ότι βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τις χειρότερες καταναλωτικές προσδοκίες για το πληθωρισμό και το εισόδημα. Δηλαδή, οι Έλληνες πιστεύουν, και έτσι γίνεται, ότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός και το εισόδημά τους εξανεμίζεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε και εμείς να το δούμε όταν έχουμε εξελίξεις. Βέβαια, την ίδια ώρα θα σας πω στο δεύτερο μέρος για τις ελλείψεις που υπάρχουν σε εστίαση και τουρισμό. Έρχεται ψηφιακή κάρτα εργασίας, αφορά 476.000 εργαζόμενους στο μέτρο, που αφορά η επέκταση αυτού του κλάδου. Ωραία ψηφιακή κάρτα, αλλά εργαζόμενους με το κι άλλοι ψάχνουν να βρουν οι επιχειρήσεις. Και να σου πω τώρα και ένα άλλο θέμα, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι και έχουμε πνιγμούς, παρότι είναι καθαρές παραλίες και του τόπου μας, στη Μεσσηνία και στην Ηλία. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τους πνιγμούς στη χώρα μας. 373 θάνατοι το 2025 σε πνιγμούς. Νομίζω πέρσι στη Μεσσηνία πρέπει να είχαμε 4-5 στον ομό Μεσσηνίας μόνο. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι κινδυνεύουν οι απαθείς ομάδες του πληθυσμού και οι ηλικιωμένοι. Και προσοχή, τι ώρα φτάνε, όχι μόνοι τους.

Τι να φταίει άραγε, τι να φταίει και για το θέμα των πυγμών και τις πολλές παραλίες. Εντάξει, δεν έχουν γαλάζια η σημαία, το καταλαβαίνουμε. Σε πολλές παραλίες όμως δεν υπάρχουν και ναυαγοσώστες. Να μην πω ότι δεν υπάρχουν και καλαθάκια απορριμμάτων. Γιατί κάποιοι θελοντές καθαρίζουν και ακτές. Πρέπει να οργανωθούν περισσότεροι δήμοι, τουλάχιστον ναυαγοσώστες. Τουλάχιστον μην αφήνεται ηλικιωμένος και επαθείς ομάδας του πυδισμού μόνοι τους σε παραλίες. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, κύριε Πρωθυπουργό. Λοιπόν, και η θάλασσα δεν συγχωρεί, έτσι.

Πάμε να δούμε τώρα τοπικά θέματα και μεσηνιακά. Τοπικά καλαμάτια να είναι, να δούμε. Η Καλαμάτα βρέθηκε στο Δωρίνο για το κλίμα και την τεχνολογία και διεθνείς συνεργασίες. Μεγάλη εξωστρέφεια. Όπως είπα, βλέπω να γίνονται αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης αλλά και παραλιακά. Είναι γεγονός ότι η Καλαμάτα πρέπει να μεταμορφωθεί τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αν θέλει να κρυμμεί, να κερδίσει το στοίχημα της κλιματικής ουδετερότητας και της σταθερής περιβαλλοντικής πολιτικής. Θα ήθελα να δούμε και μέσα σταθερή τροχιά στην Καλαμάτα, όπως είχε παλιά το τραμ. Λοιπόν, να αρχίσουμε να αλλάζουμε λίγο φιλοσοφία και περισσότερο νοοτροπία. Αυτό είναι που θα μας κάνει καλύτερους και θα έχουμε και περισσότερους επισκέπτες. Κατά τα άλλα, ετοιμάζονται όλη η αγορά για τις θερινές εκπτώσεις. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Πάντως υπάρχει μια παγωμάρα στην αγορά και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πάμε να δούμε τώρα και κάποια θέματα. Πολιτιστικές, το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας φέτος θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έρθουν και από το εξωτερικό. Χτίζει πολιτιστικές γέφυρες από την Καλαμάτα μέχρι την αρχή Ολυμπία. Ενδιαφέρον το Φεστιβάλ Χορού, τουλάχιστον είναι μια φιλόδοξη διοργάνωση η οποία πέρα από τα σύνορα της Μεσσηνίας δείχνει να έχουμε σοβαρές εξελίξεις. Λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε για να δούμε τις εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα. Επίσης, να πω για τη γυναικοκτονία, θα τα πούμε στο αστυνομικό δελτίο, γιατί ράγισαν καρδιές στη γυναικοκτονία, στην κηδεία της άτυχης γυναίκας. Συγκλώνησε το Πανελλήνιο της 39χρονης γυναίκας με λευκά λουλούδια την αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς. Συγκλονιστικά αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την έκτη κατά σειρά γυναικοκτονία στη χώρα μας. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο, το πρόβλημα παραμένει.

σένα μόνο. Και να πούμε μια καλημέρα στο χωριά μας όσοι βρίσκεται και όσους έχουμε και επισκέπτες. Καλό κουράγιο και πραγματικά καλή δύναμη.

Λοιπόν, να δώσω και κάποιες άλλες εξελίξεις. Να σου πω ότι έχουμε χρηματοδότηση 3,8 εκατομμυρία ευρώ για αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στη Μεσσηνία. Τα προβλήματα που δημιούργησαν οι βροχοπτώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, είχαμε και την παρέμβαση του Ροβίκονα στο Δημοτικό Στάδιο Συμβούλιο Καλαμάτας για τις αυξήσεις στο νερό, για τα προβλήματα στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Έχουμε και αυτά τα θέματα. Έχουμε και τις διαμαρτυρίες κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και για τη συγκοινωνία και για το νερό και για όλα τα υπόλοιπα. Είναι ζητήματα τα οποία παρακολουθούμε. Θα τα δούμε και την ερχόμενη εβδομάδα να πούμε περισσότερο. Μια καλημέρα στη Νιχαλία, καλημέρα στο Μαλιγαλά. Εξασφαλίστηκε μια πίστοση 800.000 ευρώ. Αφορά αποκατάσταση υποδομών από ακραία καιρικά φαινόμενα. Μπαίνει στο κάδρο λοιπόν και η περιοχή της Νιχαλίας. Στο Μαλιγαλά, καλημέρα.

Θα πάμε και σε πολλά πολλά θέματα για να δούμε εξελίξεις και έχουμε και το πρώτο ρεπορτάζ της μέρας για το αγροτικό μας ένθετο, για τα λιπάσματα. Και φυσικά θα δούμε και μεσαινιακά θέματα τα οποία έχουν αρκετό ενδιαφέρον.

Ολονόμη και συνόμη λέει για στραγουδάκι. Λοιπόν, πριν πάμε στα αγροτικά, να σας πω ότι έχουμε καλημέρα στο Δήμο Πυλιονέστορος. Θα γίνουν παρεμβάσεις σε 4 ακτές του Δήμου Πυλιονέστορος. Θα μπουν και ράμπες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Το χρειαζόμαστε σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας. Επίσης, έχουμε πολλές αντιπαραθέσεις στην Τριφυλιά στο Δημοτικό Συμβούλιο για τους δρόμους. Μεγάλη κόντρα έγινε για τους δρόμους σε περιοχές και αγροτικό δίκτυο στην Ορεινή Τριφυλία. Μεγάλο το θέμα για τις χρηματοδοτήσεις, τις οποίες αναζητεί ο Δήμος. Αλλά και συζήτηση από την αντιπολίτευση στο Δήμο Τριφυλίας για τουαλέτες στα σχολεία, όπως είπε η Κατερίνα Τσικάνου, και για την κατάσταση που αφορά και γενικότερα τις υποδομές. Μεγάλο πραγματικό το θέμα. Πάντως τα προβλήματα στην Τριφυλία είναι υπαρκτά και δεν φαίνεται να έχουν τελειωμό.

Ξημερών λοιπόν και πάμε στο θεματάκι μας, φίλοι και φίλες που ξημέρωσε για τα καλά. Θα ακούσουμε το μεγάλο θέμα για το καλλιεργητικό κόστος. Έχουμε ρεπορτάζ από το Πατρίς Νιούς. Εκεί μιλήσει ο Γιάννης Αδριανός, είναι υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Για τα λιπάσματα, το οποίο είναι όχι μόνο πανάκριβα, από τα ακριβότερα στην Ευρωζώνη. Θα ακούσουμε τι είπε. Δόθηκαν υποσχέσεις βέβαια. Το θέμα είναι ότι πολλοί από τους νέους αγρότες εγκαταλείπουν τις καλλιέργειες. Και ακούστε τι δήλωσε ο υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης για το θέμα.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
5: Κάθε Παρασκευή το αγροτικό ένθετο για τους παραγωγούς μας στο πρωινό δρομολόγιο για σωστούς ενημερωμένους αγρότες.
6: Οι οποίοι πλήττονται, όπως γνωρίζετε, πολύ σκληρά στο κόστος παραγωγής, εκτός από την ενέργεια, το πετρέλαιο που επιδοτούμε βεβαίως με 20 λεπτά και γνωρίζετε για τον ειδικό φόρο καταναλώσεως.
7: Ακριβώς.
6: Λελαίου, υπάρχει επιστροφή και στα λιπάσματα και το ανέφερα και αυτό στο Συμβούλιο ότι η χώρα μας, η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη ήδη έχουμε προχωρήσει σε επιδότηση κατά 15% της αγοράς λιπασμάτων βάσει των τιμολογίων από 15 Μαρτίου θα ανοίξει και μέχρι τον Αύγουστο μάλιστα θα είναι η παράταση για τα τιμολόγια, δηλαδή αγοράς μέχρι και τον Αύγουστο και βέβαια στην πορεία θα δούμε πώς θα πάει γιατί όλα εξαρτώνται από τη διάρκεια αυτού του πολέμου και αυτής της εμπλοκής και της του προβληματικού ας πούμε της προβληματικής διαδικασίας στον ανεφοδιασμό και στην αλυσίδα τροφοδοσίας των λιπασμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και στη χώρα μας.
7: Πάντως είναι πολύ σημαντικό, μιλάμε για ένα θέμα που καίει άμεσα και τους Έλληνες παραγωγούς αλλά και όλους τους Ευρωπαίους και είναι εξαιρετικά σημαντικό, κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι έχει ανοίξει ο ευρωπαϊκός διάλογος για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό και νομίζω ότι είναι μια καλή αφετηρία προκειμένου να εκτενωθεί το κόστος. Τώρα εσείς.
6: Όχι μόνο άνοιξε ο διάλογος, υπάρχει ήδη απόφαση και ήδη υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση η οποία έχει τεθεί στο τραπέζι και βεβαίως έχει και ο Επίτροπος ο κ. Κάλσεν έχει πει ότι θα αναζητηθούν και επιπλέον χρήματα στο Ταμείο Γεωργίας να αυξηθεί δηλαδή ο προϋπολογισμός ώστε να στηριχτούν οι παραγωγοί. Ζητήσαμε βεβαίως να γίνουν πιο αναλυτικά όλα αυτά που περιγράφονται και πώς θα εφαρμοστεί στην πορεία ώστε πραγματικά να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας.
7: Μάλιστα, είναι μια εξόχως σημαντική εξέλιξη αυτή που αφορά εκατομμύρια παραγωγούς σε όλη την Ευρώπη και φυσικά τους Έλληνες. Τώρα, στο Συμβούλιο αυτό, εσείς θέσατε, όπως έχω συγκρατήσει, κύριε Υπουργέ, κύριε Ανδριανέ, τρία βασικά θέματα.
6: Βασικά, εκτός από τα λιπάσματα, αυτό προφανώς εννοείται και άλλα ειδικά θέματα χωρών, είχαμε και η άλλη ενότητα ήταν οι τρέχουσες εξελίξεις στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων.
7: Ακριβώς.
6: Και στις εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες.
7: Ακριβώς.
6: Κυρίως δηλαδή μιλάμε για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών.
7: Μάλιστα.
6: Και εκεί συζητήσαμε πάρα πολύ το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος δίκαιος, να μην υπάρχει αθέμητης χαμηλότερων προδιαγραφών.
7: Αυτό να εκτιμήσω ότι προφανώς αναφέρεστε και στη συμφωνία και στην εμπορική συναλλαγή με τις χώρες του μπλοκ της λεγόμενης Mercosur.
6: Δεν είναι μόνο η Mercosur, είναι γενικότερα και είδατε, ναι, υπάρχουν συμφωνίες σε εξέλιξη, υπάρχουν, αλλά γενικά δεν πρέπει να κλεινόμαστε στο καβούκι μας, δεν το συζητώ. Πρέπει να κοιτάζουμε οπωσδήποτε την αυτάρκεια, πρέπει να κοιτάζουμε τις εξαγωγές, όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να κοιτάζουμε να μην υπάρχει και αθέμητος ανταγωνισμός σε σχέση με τους Ευρωπαίους παραγωγούς που καλούνται να κινούνται σε ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων.
7: Ακριβώς.
6: Και από την άλλη μεριά να έχεις εισαγωγές προϊόντων χαμηλότερων προδιαγραφών και εκεί έγινε διάλογος. Υπάρχει βούληση, είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρχουν πολύ αυστηροί έλεγχοι στα τελωνεία τα οποία θα
7: εξαιρούν, έτσι.
6: Βεβαίως, ΠΟΠ και γεωγραφικών ενδείξεων, αυτό είπαμε ότι πρέπει στις συμφωνίες που γίνονται, στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών να προστατεύονται όλα αυτά τα προϊόντα γιατί εμείς και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει σε ΠΟΠ προϊόντα και εμείς έχουμε κάθε λόγο να στηρίξουμε τα ΠΟ προϊόντα και τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, γιατί πραγματικά είναι και μοναδικά και ποιοτικά και πραγματικά έτσι δίνουν και υπεραξία στα προϊόντα, άρα υπεραξία και μεγαλύτερο κέρδος, στήριξη στον παραγωγό, τον Έλληνα και Ευρωπαίο παραγωγό.
7: Και μια τελευταία ερώτηση, επειδή γνωρίζω ότι είναι πολύτιμος ο χρόνος σας, κύριε Υπουργέ. Μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω πριν σας αποδεσμεύσω. Επειδή είναι ανοιχτή η συζήτηση και ο εθνικός διάλογος, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκό για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Θέλετε να μας δώσετε δύο στοιχεία, τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η εθνική στρατηγική όταν θα έρθει στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους εταίρους?
6: Βέβαια, καταρχήν να πω ότι εδώ ότι έχει ξεκινήσει ο διάλογος.
7: Φυσικά.
6: Ήδη ξεκίνησε από την Αθήνα για τη νέα ΚΑΠ με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ένας ανοιχτός διάλογος. Αυτός ο διάλογος θα συνεχιστεί εμείς ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε όλες τις περιφέρειες. Σε κάθε περιφέρεια θα γίνει μια αντίστοιχη συνάντηση και εδώ πρέπει και όλοι και οι φορείς να λάβουν μέρος και στον διάλογο που θα ανοίξει και μέσα από την πλατφόρμα που θα ανοίξει η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων.
7: Μάλιστα.
6: Η κατεύθυνσή μας είναι ξεκάθαρη ότι η στήριξη θα είναι στην πραγματική παραγωγή. Στην παραγωγή. Δηλαδή πάνω απ' όλα στηρίζουμε αυτόν που παράγει ή αυτήν που παράγει. Λοιπόν, αυτός είναι ο άξονας και από εκεί πέρα έχει και άλλα, πλαίσια. Είναι το θέμα της καινοτομίας, του εξυγχρονισμού, της καινοτομίας. Όλα αυτά λοιπόν και βεβαίως πάνω απ' όλα τα έργα τα οποία προβλέπονται και ιδιαίτερα στη διαχείριση του νερού, γιατί η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
7: Φυσικά.
6: Στις καλλιέργειες, εκτός από τα φαινόμενα του παγετού, του άγερου, είχαμε όπως γνωρίζετε στην Κορινθία.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
8: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
12: Λοιπόν, εδώ καλό κουράγιο και δύναμη, δεύτερο και τελευταίο μέρος εκπομπής μας, μαζί με όλες τις εξελίξεις, και φυσικά έχουμε ετοιμάσει και ρεπορτάζ για τον τουρισμό και την εστίαση, και με φυσικά και με θέματα τεχνολογίας, αν μη τι άλλο.
13: Την πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε θέματα τεχνολογίας από το freetr.gr. Προσέξτε, όταν πληγούμαστε στο ίντερνετ διαρρέουν πολλά στοιχεία υπουργή μας, browser λέγονται στα αγγλικά, δηλαδή όταν επισκεπτόμαστε ιστοσελίδες. Πώς θα προστατευτείτε? Υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες στο freetr.gr. Καταρχάς, ο πληγός μας στο ίντερνετ μαρτυράει πολλά πράγματα. Το πρώτο είναι η ταυτότητα της συσκευής μας. Τι λειτουργικό έχουμε? Η τοποθεσία και ο πάροχος. Το ψηφιακό μας αποτύπωμα. Το ιστορικό μας. Μπορείτε να τα σταματήσετε ή να τα περιορίσετε χρησιμοποιώντας browser. Πάντως εμείς, υπάρχει ο Chrome, υπάρχει ο Edge, όλα και τα λοιπά. Πολύ καλή πάντως πλοηγή και το ίντερνετ που καμουφλάρουν τη σύνδεσή σας και δεν μπορούν να διαρρεύσουν στοιχεία. Είναι ο Brave, είναι με το λιονταράκι, μπλοκάρει αυτόματα διαφημίσεις χωρίς να χρειάζονται ρυθμίσεις και πολλά άλλα. Ο Firefox επίσης πολύ καλός, με κατάλληλες ρυθμίσεις γίνεται απόρριτο κάστρο. Και το DuckDuckGo Browser. Υπάρχουν εναλλακτική πλοηγή λοιπόν με πολλές προεκτάσεις. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και προσθήκες προστασίας και να ενεργοποιήσετε πολλά πράγματα. Μπορείτε να δείτε εκεί λοιπόν χρήσιμες πληροφορίες για να μην διαρρέουν μυστικά σας. Και το κυριότερο, να μην χάσετε και πιστωτικά δεδομένα από την τράπεζά σας.

πάνε τα ωραία χρόνια. Λοιπόν, σας είπα ότι έχουμε χρηματοδότηση για αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στη Μεσσηνία. Η Καλαμάτα και η Τριφυλία μαζί με τη Μεσσήνη παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ και η Χαλή 800.000. Οπότε και έχει ενδιαφέρον. Επίσης, προσέξτε στην αγορά τι προϊόντα αποσύρονται. Μπείτε στην ιστοσελίδα fet.gr και βλέπετε ποια προϊόντα αποσύρονται. Κάποια που παίρνατε και στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Επίσημα, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά θα έχουμε και το ρεπορτάζ για την εστίαση και τον τουρισμό εδώ στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Δωρεάν παιδίατρια από τον ΕΟΠΗ με άδεια ιατρία. Δεν πέτυχε ο προσωπικός γιατρός για τα παιδιά. Αποκαλύπτουν τα στοιχεία. Και να σας πω, σήμερα Παρασκευή έχουμε και καθαρισμό από εθελοντές στην παραλία στο καλό νερό της Τριφυλίας, στο Κυπαρισιακό κόλπο. Μπράβο. Καλή πρωτοβουλία.

τι λένε τα κομπιούτερς και οι αριθμοί και μιλάνε πολλά. Τι λένε τα στοιχεία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ότι η Ευρώπη αποτελεί μια από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου παρουσιάστηκε η έκθεση. Είναι χαμηλό σε πολλές περιοχές το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το κατακεφαλήν ακαθάριστο προϊόν, δηλαδή το πραγματικό εισόδημα των Πελοποννησίων. Υπάρχει ένα καμπανάκι για ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών και δομών. Ένα πολύ μεγάλο θέμα που πρέπει πραγματικά να μας προβληματίσει. Θα το παρακολουθούμε από κοντά γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για το σιδηρόδρομο, τα λέγαμε και χθες, υπάρχει ελβετική πρωτοβουλία που σπρώχνει το τρένο στις Δράγες της Μεσσηνίας να το δούμε να γίνεται πράξη. Επίσης έφυγε από τη ζωή μία ηθοποιός από την Κυπαρισία, η Κάκια Κοντοπούλου. Την είχα γνωρίσει τότε με τη Δέσποινα στην Ελληνοπούλου, μεγάλη στάρ του ελληνικού κινηματογράφου. Η Κάκια Κοντοπούλου ήταν όμως και βεργέτιδα στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, είχε δωρήσει το υπερσύγχρονο ασθενοφόρο. Πού να βρει σήμερα μεγάλους ευεργέτες και δωρητές? Γιατί είναι νοσοκομείο δωρεών το νοσοκομείο Κυπαρισίας. Οι κάτοικοι λένε, όποιος τολμήσει να βάλει χέρι στο νοσοκομείο Κυπαρισίας θα είναι κάζους μπέλι, παιδί πολέμου. Εξορκισμένοι για το θέμα του νοσοκομείου, το οποίο στην Κυπαρισία, και καλά κάνουν και φορείς εκεί, διεκδικεί την αυτοτέλειά του σε όλα τα επίπεδα.

Το τραγουδάκι αυτό ωραίο. Μας λέει και για τους νέους που μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Έφυγαν και γιατροί και νοσηλευτές και νέοι για να εργαστούν. Λοιπόν, για την εστίαση λοιπόν θα μιλήσουμε τώρα. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ πάλι από το Πατρίς Νιούς. Τι λέει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, ο κύριος Συνομοσπονδίας Εμπορίου, αλλά και του εκπροσώπου της εστίασης, για την εστίαση και τον τουρισμό που λείπουν δεκάδες χιλιάδες χέρια από τον τουρισμό και την εστίαση. Τι λέει και ο κύριος Χαβαλάς. Το ρεπορτάζ από το Πατρίς Νιούς, που αποκαλύπτει το μεγάλο κενό που υπάρχει, το βλέπουμε και εδώ στη Μεσσηνία και την Ηλία. Μετά μιλάμε για βαριά βιομηχανία και για τουρισμό στην Ελλάδα. Αλλά οι νέοι τα αποφεύγουν, γιατί οι συνθήκες δεν είναι ευχάριστες δυστυχώς.

0: Σημά κινδύνου εκπέμπουν εστίαση και τουρισμός, με τις ελλείψεις προσωπικού να παίρνουν πλέον εκρηκτικές διαστάσεις. Στον κλάδο της εστίασης οι κενές θέσεις υπολογίζονται περίπου στις 30.000, ενώ αν προσθεθεί και ο τουρισμός, ο αριθμός εκτοξεύεται στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Οι επιχειρηματίες μιλούν για τεράστια δυσκολία στην εξυπηρέτηση των πελατών, με τις επιχειρήσεις να λειτουργούν στα όρια τους. Οι ιδιοκτήτες και μέλη των οικογενειών τους καλούνται να καλύψουν βάρδιες, κάνοντας ακόμη και διαφορετικές δουλειές μέσα στην ίδια επιχείρηση.
1: Για τον κλάδο της εστίασης, οι ελλείψεις ανέρχονται περίπου στις 30.000. Δυστυχώς, αν συμπεριλάβω και τον τουρισμό, θα μιλάμε για 80.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες παραμένουν κενές. Αυτές έχουν συνέπεια τη μείωση ουσιαστικά της δυνατότητας εξυπηρέτησης των πελατών, μείωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες, και αυτό δίνει και μια αρνητική εικόνα, παρά την υπερπροσπάθεια που κάνουν οι επιχειρήσεις και δουλεύοντας και οι ίδιοι οι επαγγελματίες σε διάφορες θέσεις, κάνοντας ένα rotation μέσα στην επιχείρηση, και συμβοηθούν τα μέλη των οικογενειών του επιχειρηματία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες εξυπηρέτηση των πελατών.
0: Την ίδια ώρα, πολλοί εργαζόμενοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες αμοιβές σε χώρες της Ευρώπης αλλά και στη Μέση Ανατολή.
1: Έχουμε φύγει στο εξωτερικό. Μεγάλο αριθμό εργαζομένων στην εστίαση, στις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου, ακόμα και στη Μέση Ανατολή.
0: Ο κλάδος ζητά μέσες λύσεις, καθώς η εστίαση αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, με περισσότερους από 500.000 εργαζομένους.
1: Η πολιτεία, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, παραδείγματος χάρη για τη δυνατότητα μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, εξαιρεί τον κλάδο της εστίασης. Το μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας μετά το ελληνικό δημόσιο. Πάνω από 500.000 εργαζόμενοι δουλεύουν στον κλάδο της εστίασης. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια κοινωνία η οποία έχουμε καλλιεργήσει τα τελευταία 30-40 χρόνια, μια νοοτροπία και μια κουλτούρα στην ελληνική κοινωνία, ότι μόνο αν κάποιος πάει στο πανεπιστήμιο καταξιώνεται. Νομίζω ότι έχουμε υποβαθμίσει έντονα την επαγγελματική εκπαίδευση, και οι αμοιβές και στον κλάδο της εστίασης, ιδιαίτερα για εξειδικευμένα στελέχη, είναι πάρα πολύ υψηλές. Δηλαδή ένα σεφ σήμερα αμείβεται με 2 και 3 και 4 και 5 χιλιάδες ευρώ το μήνα.
2: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι μια δουλειά και δημιουργική είναι για τον ίδιο τον εργαζόμενο.
2: Και εξέλιξη μπορεί και να έχει.
1: Και εξέλιξη και καταξίωση κοινωνική έχει. Άρα δεν πρέπει να αλλάξουμε και λίγο την νοοτροπία μας.
3: Η αγάπη μας δένει, θα μείνουμε τότε.
4: Και πάμε σταδιακά και στον επίλογο της εκπομπής μας, φίλοι και φίλες, με αστυνομικές μολάδες, τον καιρό, και θα σχολιάσουμε.

Με θάλασσες θα ολοκληρώσουμε. Κινητές αστυνομικές μονάδες σήμερα. Η διαδρομή θα είναι σε Καλαμάτα, Χλαδοχώρη, Μαθία, Λύκης, Αγαδιά, Κόκκινο, Άνω Κατά Μπελόκηπη, στην Πηλή, Εξοχικό, Ζιζάνι, Καπλάνη και η Άμια. Και αύριο Σάββατο οι περιοδίτες θα είναι σε Καλαμάτα, Εύα, Γριλιά, Φιθέα, Ανδρούσα, Καλογερόρα, Χιλινοκλησιά, Τρίκοφρο και Κλίμα. Ανακαλύψτε τα χωριά μας. Ζωντανά χωριά θα λέμε.

0: Θαλμός 90,5. Τραγούδια που μας ταξιδεύουν.
1: Φρυγία Radio.

και ολοκληρώνουμε και με τα τραγουδάκια που μας προτείνουν και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ιστοσελίδα τους από το Free.gr και τα αγαπημένα τους τραγουδάκια βάζουμε να τα αφιερώσουμε λαϊκά, γιατί προέρχονται από λαϊκές οικογένειες πολλά παιδιά εδώ που είναι φοιτητές. Δεν σπουδάζουν μόνο εδώ στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία, στη Σπάρτη που μας ακούν. Εργάζονται κιόλας και πρέπει να τους πούμε ένα μπράβο. Εγώ τους βγάζω το καπέλο. Το λέω ανοιχτά. Λοιπόν, και θα πάμε με τον καιρό. Αφιερωμένο, έτσι, τα τραγουδάκια.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό, ο οποίος ο καιρός σήμερα είναι άθριος. Από 18-29 βαθμούς Κελσίου, ζέστη θα κάνει. Και το Σαββατοκύριακο από 22-29 βαθμούς, που να φτάσει και 30. Η θερμοκρασία πάντως θα έχουμε καλό καιρό. 2 μποφόρ με 3 μποφόρ νότιοι άνεμοι. Υγρασία 30-50%, που σημαίνει θα έχουμε όμορφο, δροσερό, καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Δεν έχουν σφίξει πολύ πολύ οι ζέστες. Δηλαδή θα έχουμε 30, άντε παντού και 31. Δεν έχουμε τρομερές θερμοκρασίες ακόμα. Πάντως είναι γεγονός ότι έχει κυλήσει ο Ιούνιος, αλλά καυτή μήνες θα είναι Ιούλιος και Αύγουστος. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Για την πολιτική να μην πω τίποτα. Στην πολιτική ο καθένας έχει το δικό του παραμύθι, μας ξεφουρνίζει κάθε τόσο. Και εμείς να περιμένουμε να χειροκροτάμε. Θα το πούμε την άλλη εβδομάδα. Καλό μεσημεριακό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια όσοι και ατολμήσετε. Κάντε και μια εκδρομή. Ο Ιούνιος είναι και καλός μήνας για εκδρομές. Στον νομό μας, στον τόπο μας.

Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Απόφαση σεισμός από τον Άριο Πάγο. Δικαίωση για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έρχονται αναδρομικές επιστροφές από τα funds. Το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού εναπομείναντος κεφαλαίου της οφειλής. Σε λατινικά χημεία πληροφορική διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Στη φυλακή 40χρονος που βίαζε και κακοποιούσε την 30χρονη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη, ενώ περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να εκτυλισσόνταν παρουσία των ανήλικων παιδιών τους. Έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο μέσω της διπλωματίας επί τη βάση των προτάσεων Τραμπ στη Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν, την ίδια στιγμή που ο Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή ζητά κατά πρόσωπον συνάντηση με σκοπό τη λήξη του πολέμου. Ευπρόσδεκτος στη Μόσχα, η πρώτη απάντηση του Κρεμλίνου. Βίαιες συγκρούσεις στις Βρυξέλλες σε διαδήλωση κατά των περικοπών στην εκπαίδευση.
3: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
4: Μόνο στο Topper.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
6: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
8: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό.
9: Έχει Παλμό.
8: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Γεια, καλημέρα. Με παλμό. Έτσι
1: με
0: λέγαμε.
1: Παλμό.
0: Το έχω ξεχάσει.
1: Αλήθεια.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Παλμός 90,5. Δεν θα γλιτώσετε από εμάς, έτσι κι αλλιώς. Έτσι.
1: Θέλετε,
0: λοιπόν,
1: δεν θέλετε.
0: Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας, για να φτάνουν. Ξεσυντονιστεί τελείως. Για να φτάνουν οι φωνές μας και τα τραγούδια μας και αυτά που λέμε κοντά σας, καθαρά και όμορφα. Αν δεν έχονται, τηλέφωνο, κονσολιέρες είναι εδώ, να τα πείτε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τι με κοιτάς έτσι. Δεν την πληρώνω εγώ για σένα. Λοιπόν, πάμε τα καθιερωμένα έτσι. 69-36-79-54-36 το κινητό μας.
1: Και 2-21-11-21-87.
0: Τα ξέρετε έτσι και όσο τα γνωρίζετε χρόνια τώρα. Πάρτε, κάντε ό,τι θέλετε, καταγγελίες, καλημέρα, ό,τι θέλετε εδώ. Βγείτε στον αέρα. Δεν βγαίνετε γιατί. Μη φοβάστε, βέβαια.
1: Οπότε μην κρυώσουν.
0: Ο αέρας της Καλαμάτας είναι γλυκός και της Μεσσηνίας. Λέω εγώ τώρα. Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου 2026, Αγίου Δωρόθεου Ιερομάρτυρος, Αγίου Πλουτάρχου Μάρτυρος και Αγίων 10 Μαρτύρων της Αιγύπτου, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Παρέα θα ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Και είστε τι μαρτύρησαν, δεν ξέρω, από τη ζέστη μάλλον, κάνει πολύ ζέστη. Λοιπόν, ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος, από το πρωί και το μεσημέρι θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Το μεσημεράκι μπορεί να βγουν κάποιες νεφώσεις ως συνήθως. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 31 βαθμούς Κελσίου και για παραπάνω τη βλέπω το μεσημέρι.
1: Καλή.
0: Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μέτρη, βόρειο-βορειοδυτική, 1 με 2 μποφόρ και το βραδάκι θα γυρίσουν βόρειο-βορειοδυτική. Δεν θα γυρίσουν, απλά θα ανέμουν λίγο, 2 με 3 μποφόρ. Okay. Λοιπόν, αυτά και με τον καιρό, αυτά και με τα εισαγωγικά μας. Έχουμε να πούμε αρκετά σήμερα. Τα πιο πολλά είναι άσχημα όμως.
1: Ένα μην τα πούμε.
0: Όχι, θα τα πρέπει να τα πούμε. Τι διάλογο δημοσιογράφοι είμαστε.
1: Τα λένε άλλοι.
0: Αμαλάχινα. Πες καμιά καλημέρα στους φίλους μας. Δεν μας έχουν ξεχάσει. Δεν λες.
1: Τι μας έχουν ξεχάσει, καλέ. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ πρώτα-πρώτα. Δεν κατάλαβα.
0: Α, είναι μόνη. Ναι, εδώ που τα λέμε ναι, είναι καρφωμένη εκεί. Καλημέρα, καλημέρα να πούμε.
1: Καλημέρα στον Ηλία και την Ιφηγένεια.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Νίκο, στη Μαρία, στην Νικόλ, στο Σπύρο κάτω, στην κυρία Ελένη, στο φούρνο κάτω, στη Λογκά.
0: Ο φίλος μας ο Πάνος είναι εδώ ή
1: έφυγε? Ο φίλος μας ο Πάνος είναι στην Αθήνα.
0: Α, έφυγε, πήγε.
1: Ναι, μας ακούει και από εκεί όμως. Καλημέρα Πάνο, okay. Καλημέρα Γεωργία.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα στην Ελένη, την άλλη Ελένη, τον Ηλία, στο Βασίλη, στον κύριο Βασίλη, στο Δημήτρη, στο Γιώργο. Τι θα τους πιάσω όλους στη σειρά
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, όχι, μετά τα
1: έχω να πω κι άλλους.
0: Σε όλες και σε όλους.
1: Σε ποια? Στη Βούλα.
0: Στη Βούλα, ναι, εντάξει.
1: Στη Βούλα την κόρη της Φιγενιάς. Ναι, άντε να πούμε και στη Βούλα, ναι. Μόνιμα εκεί, να, μπράβο ρε Βούλα. Καλημέρα, Ντίνα.
0: Άντε πάλι.
1: Ναι, μην την ξεχνάω την Ντίνα, είδες.
0: Θα τα πούμε και
1: το
0: μετά.
1: Πάρω, το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, ό,τι είχατε ξεχάσει μετά. Δεν έκανα μια εκπομπή με καλημέρα, σιγά-σιγά, να πούμε και κάτι. Λοιπόν.
1: Ωραία τα πτυφούρε, Ντίνα, από ό,τι έμαθα.
0: Επειδή οι περισσότερες ειδήσεις που έχουμε να πούμε και δεν ξέρω πώς θα τα αποφύγουμε είναι άσχημες, πάμε σε ένα όμορφο τραγούδι, ρέμο. Όμορφη ζωή, μας λέει ο Θοδωρής ο Φουτσικάκης.
1: Μας κοροϊδεύει.
0: Ωραίο
1: τώρα.
0: Τραγούδι. Είναι όμορφη ζωή, παρόλα αυτά. Είναι όμορφη. Λοιπόν, καλή ακρόαση και καλά να περάσουμε μέχρι τις 11 που θα είμαστε μαζί.
1: Okay. Να πω και μια καλημέρα στον Κώστα και στη ζωή, πλάκα-πλάκα. Και στη ζωή και στο Βασίλη.
0: Όμορφη ζωή.
1: Ναι, όμορφη ζωή. Όχι... και δύο. Και στην κούλα.
0: Α, η κούλα. Που είσαι κούλα που λέμε. Πάμε.

0: να κρατήσουμε αυτό το είναι όμορφη ζωή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αυτό υποχρεωτικά.
1: Ναι,
0: είναι και στον τόπο μας. Νέα προθεσμία έλαβε χθες. Όχι, το Σάββατο. Αναμένεται να περάσει ξανά την πόρτα του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί ο 41χρονος γυναικοκτόνος στην Καλαμάτα, εδώ σε Μάλι δηλαδή, ο οποίος δολοφόνησε 45 μαχαιριές στην 39χρονη Βασιλική μέσα στο σπίτι τους την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά της. Τα ξέρετε όλα αυτά, δεν λέω πολλά. Πρέπει να το πω και το λέω ως είδηση. Τα υπόλοιπα έχει, εντάξει, έχουμε ακούσει. Η γυναίκα νομίζω έγινε χθες η κηδεία της, έτσι. Ή προχθές, χθες ή προχθές εκείνη. Τέλος πάντων.
1: Τετάρτη μου.
0: Έχουν υποθεί πολλά, έχουμε δει πολλά, έχουμε αυτώσει πολλά, έχουν, πολλά είναι και λίγο υπερβολικά για μένα, αλλά δεν θέλω, δεν έχω άποψη. Αυτό που θα πω είναι σήμερα τα απογευματάκια, 8 η ώρα, έχει μια συγκέντρωση εδώ εκεί γυναικών στην πλατεία μας για να διαμαρτυρηθούν, φαντάζομαι, οι κυρίες, με βασικό σύνθημα όχι άλλα, άλλη γυναικοκτονία. Εύχομαι να τα ακούσουν. Αυτό το λένε σε εμάς τους άντρες.
1: Ναι.
0: Στο κράτος, σε ποιον θα το πούν?
1: Σε εσάς καλά.
0: Γεγονός είναι, φίλες και φίλοι, έτσι με την πρώτη σφαλιάρα σηκώνεις να φεύγεις. Ναι. Γιατί μετά θα έρθει και η δεύτερη σφαλιάρα. Αυτό θέλω να πω, τίποτα άλλο. Τώρα τα υπόλοιπα. Οκ, πάμε ένα άλλο. Δυστυχώς έχω και τ' άλλο. Νάσος Αθανασίου.
1: Ναι.
0: Επειδή είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστούμε παλιά στην Αθήνα σε κάποιο μαγαζί, τέλος πάντων δημοσιογραφικό, ήταν από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που είχα γνωρίσει. Πολύ καλή πένα, το θυμάστε από το τι στον αέρα με σε μήνα διγενή κλπ. Κλπ. Έφυγε αυτός ο άνθρωπος στα 85 του, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί ήταν. Και επίσης και ο άλλος τρανός και ωραίος ηθοποιός, ο Αντωνόπουλος.
1: Να.
0: Ο Βαρτάνης, λογαγός Βαέ, και αυτό να το θυμάστε όλοι. Ο οποίος ήταν και μάγκα, λέει: θάψτε με πρώτα και μετά να ανακοινώσω το θάνατό μου. Γιατί εντάξει, υπολόγιζε και ήθελε πιο ήρεμα πράγματα. Για να αποφύγει και αυτό το μπούρου που γίνεται. Οκ, okay, τα πάει σίγασα. Έχουμε κανένα άλλο θάνατο, δηλαδή. Τι να πω, ρε γάμο του. Έχουν γίνει πολλά. Πάρα πολλά.
1: Δεν ξέρω πώς το έχεις πάθει αυτό, μάλλον σε έχω κολλήσει εγώ.
0: Ναι, φταίς. Φταίς. Λοιπόν, ο Άδωνης.
1: Α!
0: Για να αλλάξουμε και λίγο. Πού το δα, κάπου το δα και μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτσε, κάτσε. Δεν μπορώ και με το Σπυρίδο να μ' αρέσει.
1: Ναι, έχεις το κάτι της εκεί. Σε τραβάει, δεν ξέρω.
0: Κάνει, έχεις δει. Τώρα εδώ και 2 χρόνια έχει ξεκινήσει και φτιάχνει νοσοκομεία. Δηλαδή τα αναβαθμίζει και τέτοια και γυρνάει από εδώ και από εκεί.
1: Αλήθεια.
0: Κόβει κορδέλες.
1: Χαμπάρι δεν έχω πάρει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Τι ακριβώς φτιάχνει.
0: Σήμερα. Αυτό είναι χθες πήγε, χθες στη Βόρεια Ελλάδα πήγε. Σήμερα θα πάω σε πολλά μέρη. Αλλά μαζεμένοι κομμουνιστές μόνο στην Αλεξανδρούπολη νομίζω.
1: Τα ίδια.
0: Κάσετε. Να πω και την είδηση ως καλός δημοσιογράφος πούμε και να την πω και σοβαρά όσο μπορεί να ασχοληθεί σοβαρά με το αυτό. Η περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιεί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, το λέω καλά?
1: Ναι,
0: με σκοπό να εγκαινιάσει ανακαινισμένες δομές υγείας και να επιθεωρήσει έργα που εκτελούνται για την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Παρακαλώ.
1: Κτηριακά. Κάνα
0: γιατρό
1: θα διορίσουμε,
0: πιστεύω
1: να
0: πάρουμε. Κάτσε να πω. Να φτιάξουμε το σπίτι πρώτα και μετά το επιπλώσουμε.
1: Εντάξει.
0: Θα βάλουμε κόσμο μέσα. Σήμερα δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ. Το Χ, τι είναι το Χ?
1: Το παλιό Twitter.
0: Το παλιό, ναι, Twitter. Βίντεο με στιγμιότυπα από τη χθεσινή πρώτη μέρα της περιοδίας του. Στο βίντεο ακούγεται μεταξύ άλλων να λέει: ξεκινάμε με το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου από ό,τι μαθαίνω έχουν συγκεντρωθεί απ' έξω οι αγαπημένοι μου κομμουνιστές. Θα έχει πλάκα. Πάμε.
1: Έτσι είπε, θα έχει πλάκα, πάμε. Τι
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Λες εσύ?
0: Σήμερα θα πάω σε πολλά μέρη, αλλά μαζεμένοι κομμουνιστές μόνο στην Αλεξανδρούπολη. Α, μόνο η Αλεξανδρούπολη έχει κομμουνιστές.
1: Μαζεμένους, ξέρω εγώ.
0: Και, α, οι άλλοι είναι από εδώ και από εκεί.
1: Είναι σκόρπιοι.
0: Δεν τους χορταίνω.
1: Αχ, παιδιά, εντάξει.
0: Το εσύ αλλάζει, είναι καλύτερο από πότε. Λοιπόν, αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Τι να,
0: να πω μια καλημέρα στο Σπυρίδο. Δεν ξέρω που γύρισε από την. Ή έχει κι άλλα νοσοκομεία εκεί. Πρέπει να γύρισε. Εντάξει. Τι ωραία, τι καλά. Πάμε ένα τραγούδι.
1: Ναι,
0: αυτό...
1: γιατί.
0: Διάβασα
1: θα μιλήσει και δεν κάνει.
0: Διάβασα επίση για του Σπυρίδωνα, γιατί είχαμε πει από πριν κηδείες και τέτοια και ήθελα να. Είδες που φτιάχνει διάθεση σου όμως με αυτή τη. Δηλαδή, προσφέρει ο Άδωνης, προσφέρει χαρά, προσφέρει.
1: Ναι, ναι. Ναι. Δεν μπορώ
0: τι
1: να.
0: Τι με κοιτάτε, ρε παιδιά. Δεν άλλαξε η διάθεση σας μετά.
1: Εννοείται, τους... καλέ.
0: Ε? Όχι, σαν δεν άλλαξε. Λοιπόν. Καλά, ξεκινάμε. Μπρατσάκια, κουκουβαδάκια, τα μαλλιό μας και το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Α. Πάνω στο νεράκι λέει πλεομαγκαλιά. Έτσι. Βρέστε κάποιον να πλέει τα αγκαλιά.
1: Πάρτε τον άδειο.
0: Α, προσέχετε στους καρχαρίες. Έχουν εμφανιστεί καρχαρίες.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Άντε,

0: Λοιπόν, μόνη στη γη.
1: Εσύ και ο Άδωνης.
0: Άμα φαντάζεσαι να κολυμπάω με τον Άδωνη, ξέρει μπάνιο ο Άδωνης.
1: Α, δεν ξέρω. Λογικά. Αφού πάντα βουτάει στα βαθιά.
0: Εγώ δεν πάω στα βαθιά, αλλά θα πάει μόνο. Αν το φάνει καρχαρίο που έχουν φάνει στην ώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο δικό μας εδώ. Έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ το τοπικό. Θυμάσαι αυτά τα δημοτικά υπνοτήρια,
1: ναι,
0: στο δυτικό κέντρο που ήταν στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Τότε είχαν εγκαινιαστεί, πριν από 5 χρόνια είχαν εγκαινιαστεί με αυτό, δεν θα κάνουμε, θα δείξουμε. Ωστόσο, λέει, σχεδόν 5 χρόνια μετά, τώρα δηλαδή, η δομή που είχε παρουσιαστεί ως σημαντική κοινωνική παρέμβαση για την υποστήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη, ουσιαστικά δεν λειτουργήσε ποτέ με τον τρόπο που είχε σχεδιαστεί. Γιατί, ρε παιδιά, η απουσία άδειας λειτουργίας. Πώς τα λειτουργούν χωρίς άδεια, πώς το είχαν υπολογίσει. Οι εκκρεμότητες σε κτηριακό επίπεδο, αλλά και η παρατεταμένη παραμονή ηλικιωμένου ζευγαριού στο χώρο οδήγησαν την κατάσταση σε αδιέξοδο, λένε. Εγώ τα λέω, σας ακούτε τίποτα, δεν έχω να κάνω άλλο σχόλιο. Το θέμα επανήλθε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας με αφορμή την εισήγηση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από το Δημοτικό Υπνοτήριο. Με την εισήγηση του Δήμου ζητήθηκε η λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά 2 ατόμων, τα γερόντια αυτά που λέει που μένουν εκεί, τα οποία, όπως αναφέρεται, διαμένουν αυθαίρετα στον οικισμό των Δημοτικών Υπνοτηρίων. Όταν γίνανε τα εγκαίνια, τα είχαν κάνει από πριν αυτά. Τώρα μετά από 5 χρόνια. Κάτι δεν πάει καλά, ρε. Α, έχουν ξεκινήσει και σωρήνες από την Κίνα.
1: Έλα
0: τώρα. Τώρα προχθές, ναι. Που φορτώνανε σε ένα πλοίο. Τώρα πότε θα φτάσουν εδώ. Αν ξεκινήσανε προχθές. Πόση ώρα είναι η Κίνα από εδώ, μωρό?
1: 2,5 λεπτά.
0: Σε 50 μέρες θα είναι εδώ. 50 μέρες. Στον Πειραιά.
1: Άντε να έρθουν από τον Πειραιά εδώ.
0: Και άλλες δύο εβδομάδες από Πειραιά εδώ. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πάντως, πότε
0: είναι,
1: θα,
0: είναι μια κίνηση.
1: Είναι νωρίτερα. Στην τούρλα του Σαββάτου, στο καλοκαίρι, τον Αύγουστο, που θα έχει κόσμο.
0: Εν τω μεταξύ, θυμούνται που έχουν σταματήσει το έργο.
1: Πιστεύω.
0: Θα έχουν φύγει. Θα ψάχνουν να βρουν που σταματήσουν. Τα θυμούνται.
1: Θυμόμαστε εμείς. Α, μας ρωτήσουμε.
0: Όχθε μου, όχθε μου. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Πάμε τραγούδι, πάμε. Ξανά.
1: Ναι, είμαστε Διονύσης ραδιόφωνο. Όπως λες, είμαστε ραδιόφωνο.
0: Μπορ.
1: Ναι, γιατί είμαστε ραδιόφωνο, όπως λες. Τραγούδι.
0: Α, ναι.
1: Έλα.
0: Το κατάλαβες επιτέλους.
1: Ναι, μωρέ, τώρα τελευταία.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Γιατί αρχίσουμε και μιλάμε και θα παραπονιόμαστε συνέχεια, οπότε.
0: Όχι, μόνο μια χαρά. Πάμε. Εξουσία, εξουσία, ξέρεις την εξουσία.
1: Αμέ.
0: Έρχεται εξουσία. Πότε θα κάνουμε εκλογές τελικά, το Φλεβάρι, το Μάρτι, μετά την.
1: Έχουμε Οκτώβρη, έχουμε Νοέμβρη, έχουμε
0: χρόνο
1: μπροστά μας.
0: Έχω μπερδευτεί.
1: Πάρε τηλέφωνο το φίλο μου να σου.
0: Ο Αντώνης πότε θα κάνει κόμμα.
1: Κοντοζυγώνει κι αυτός. Κοντοζυγώνει.
0: Σημαίνει στην Κρήτη, έτσι.
1: Λες
0: για τη μάχη της Κρήτης, ναι, αυτό. Λες να μας πει κάτι θα πει. Μπορεί να μην πει ότι κάνω, αλλά ότι θα πει. Λοιπόν, Διονύσης Άκνης από τα παλιά, εξουσία και ξέρετε στην εξουσία. Και μετά αν έχουμε λίγο χρόνο. Πώς?
1: Η φαντασία στην εξουσία, αγαπητέ μου.
0: Πώς θα λες έτσι.
1: Πού.
0: Φαντασία στην εξουσία. Έχουμε φανταστική εξουσία.
1: Άστο.
0: Με φαντασία. Έλα, πάμε.

0: Οφθαλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική απέναντι στη Σουηδία σε διεθνή φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στη Στοκχόλμη. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε μια ιδιαίτερο θετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, παρουσιάζοντας ποιότητα, ενέργεια και δημιουργικότητα. Δημοσίευμα από την Αφρική συνδέει ξανά τη Μίλαν με τον Άρολντ Μουκουντή, τονίζοντας όμως ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει χωρίς μια σημαντική πρόταση. Ο Ολυμπιακός ξαναπροσπαθεί να φέρει στην Ελλάδα τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Παύλο Μαφέο και σε αυτή τη φάση οι συνθήκες δείχνουν πολύ πιο καλές για μια συμφωνία. Τον επόμενο Αύγουστο θα μπούμε στο Βοτανικό που θα τον ονομάσουμε διαφορετικά, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος. Στην Πορτογαλία γίνεται λόγος για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό της Ζιλ Βισέντε Λουίς Εστέβες. Αποχαιρέτησε Βηγιαφάνιας και Κωνσταντακόπουλο η Κηφισιά. Η FIFA απαγορεύει τα μπουκάλια νερού στα γήπεδα του Μουντιάλ.
3: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721-022-541.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη Σφέλα, χρυσό στη Φέτα και χρυσό στη Γραβιέρα, στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο, Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα, Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα, Μακεδονίας 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
9: Τρίτο υποκατάστημα, στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
10: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Μόλις άκουν αυτό το τραγουδάκι των Dire Straits, θα πάει το μυαλό της κατευθείαν στον Παλμό. Το έχεις προσέξει? Όχι.
11: Εδώ
10: είσαι καλέ. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Παλμό 1,5. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Τελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας. Και για να μην ξεχνιόμαστε, με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται και σήμερα Παρασκευή. Πανελλαδικές εξετάσεις, να το λέμε γι' αυτό. Τελειώνουμε σιγά-σιγά. Εύχομαι τα παιδιά να πήγαν όλα καλά και αυτοί που δεν πήγαν δεν τρέχει τίποτα. Παλικάρια, το λέμε και το ξαναλέμε. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα λατινικά, στη χημεία, θετικών σπουδών και σπουδών υγείας κλπ. Και την πληροφορική, αυτή που πάει για οικονομία και πληροφορική, υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8.30, ήδη έχουν ξεκινήσει, δηλαδή τα παιδιά είναι μέσα. Και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει σε αίθουσες εξέταση μέχρι τις 8. Η διάρκεια εξέταση του μαθήματος είναι 3 ώρες. Έχετε πολύ χρόνο. Το άμα αυτό σηκώνεστε, φεύγετε. Έτσι, μόλις τελειώσετε, δεν κάθεστε μέσα και δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, άλλο θέμα. Πάτε φαντάρι,
11: Εμείς.
10: Ναι, ναι.
11: Δεν μας παίρνει το όριο της ηλικίας, αυτό είναι το άσχημο.
10: Α, είναι μέχρι 26, μου φαίνεται.
11: 26, ναι, αλλά είναι μέχρι από 18, εμένα και αυτό δεν με παίρνει. Δεν με πιάνει του χρόνου.
10: Είστε 17,5.
11: Ναι.
10: Κάνει υπομονή, 6 μήνες θα περάσουν. Λοιπόν, αρκετές δεκάδες γυναίκες χαιρετάθηκαν χθες κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στατεύσης γυναικών στο στρατό Ξηράς. Η διαδικασία κατάταξης, λέει το ρεπορτάζ, είναι σε εξέλιξη, όπως επισημαίνουν οι πηγές του στρατού Ξηράς.
11: Τι ωραία.
10: Έχουν πηγές στο στρατό Ξηράς.
11: Ναι.
10: Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού σήμερα, χθες δηλαδή, 5η 4 Ιούνιου, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από το Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, αντιστράτηγο Σταύρο αυτό, επισκέφθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης Λαμίας με την ευκαιρία της κατάταξης της Β' ΕΣΟ 2026 και της εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών στο στρατό Ξηράς. Είναι λίγο περίεργη η εικόνα, γιατί βλέπω και ένα βίντεο εδώ.
11: Γιατί καλά.
10: Αλλά πρέπει να το συνηθίζουμε, ναι. Έτσι κι αλλιώς η ισότητα έχουμε.
11: Ναι. Και πρέπει να έχει γίνει χρόνια αυτό για να προλάβουμε κι εμείς.
10: Ναι. Α.
11: Ναι.
10: Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.
11: Δεν σ' άρεσε.
10: Κοίτα, ό,τι και να πείτε.
11: Τι.
10: Ναι. Τα χρόνια δεν γυρίζουν πίσω κλπ. Ο αρχηγός ενημερώθηκε για την πρόοδο της, μην πεις τίποτα, για την πρόοδο κατάταξης της αυτή και επιψώτητα για διεξαγωγή διαδικασίας υποδοχής και κατάταξης των εθελοντριών κλπ. Ένα χρόνο θα υπηρετούν τα κορίτσια, εκτός αν πάνε για. Όπως και τα αγόρια, ναι. Μια χαρά στο Λίτσες είναι εδώ, βλέπω εδώ τα κράνη τους, τα αυτά τους, το κρεβατάκι τους, υπέροχα. Λοιπόν, καλή θητεία, παιδιά, κορίτσια, να είστε καλά. Να βοηθάτε και τα παλικάρια μας. Άλλο, θες να πεις κάτι άλλο?
12: Βοηθάτε τα παλικάρια
10: μας. Μαζί δεν θα, θα είναι. Θα έχει.
11: Τι θηλαίων θα το κάνουν?
10: Όπως στο σχολείο, παλιά θηλαίων και αρενών.
12: Την πλάτρα, ας πούμε. Τι να βοηθάνε? Ό,τι καλύτερα
10: θα
12: κάνει
10: κι
12: άλλος.
10: Αυτό λέω, ρε παιδιά, γιατί διαμαρτύρεσαι?
11: Να μην κάνουν μόνο τα αγόρια, ρε παιδιά.
10: Ξέρεις πως η καλλιόπη έχω κάνει εγώ στο όταν ήμουνα? Και να έχει βαϊρός, να έχει και διάρρεια και να μην αφού, ρε Παναγία μου, να γελάς, δεν σου έχει τύχει. Καταρχήν εγώ καθαρίσαμε έναν τόνο πατάτα.
11: Στόρος πατάτα
10: ήσουν, ναι. Ναι, γιατί ναι, ήμουν σε ένα τάγμα που ήταν υπερευαίσθητο σε εμάς. Λοιπόν, πάμε άλλο. Πάνος Καμένος.
11: Ω, τι κάνει.
10: Έχει αρχίσει και βγαίνει σε εσένα, θέλει να παίξει ρόλο. Και δεν θέλει να παίξει ρόλο στις πρώτες εκλογές, γιατί υπολογίζει θα γίνει και δεύτερη. Στις δεύτερες όμως θα παίξει. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο, γιατί έχει ναι, μην πάμε τώρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε Πασόκα. Το Πασόκα έχει σημαία για αύριο. Κεντρικό τέτοιο. Όπως έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο, μου φαίνεται.
11: Υπάρχει.
10: Ναι, αυτοί που έχουν μείνει.
11: Αύριο
10: θα έχει πολύ διαφορετική και με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Πάνος Καμένος. Ο κύριος Καμένος λοιπόν άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συνεργασία με τη Μαρία Καριστιανού. Την οποία χαρακτήρισε, λέει, καθαρή φωνή.
12: Την ίδια τη ρώτησε.
10: Η Καριστιανού. Γιατί γίνει τραγουδίστρια. Είναι αρθή παραγωγός εδώ ραδιοφώνου. Θέλει καθαρές φωνές εδώ.
11: Να.
10: Παράλληλα δεν απέκλειε συνεργασία ούτε με τον Κυριακό. Κάτσε ρε μεγάλο, με τον Βελόπουλο. Πού θα πρωτοπάς. Ο Καμένος μίλησε ξανά με θετικά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί και στο άλλο. Δηλαδή, λέγοντας ότι σήμερα.
12: Να βρει τρούπα να μπει.
10: Τρούπα να μπει. Ψάχνει, Είναι νέος, λέει, με την εμπειρία του παλιού για τον Αλέξη το λέω. Εκτιμώντας ότι έχει απομακρυνθεί από τις πιέσεις των παλιών συνιστοσών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, ο πρώην Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να καλύψει το χώρο της κεντροαριστεράς, καθώς όπως εκτίμησε, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πορεία παρακμής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο όνομα αυτό το Ελλάς, το οποίο όπως είπε λειτουργεί αποτρεπτικά για ένα μέρος του κεντρώου ακροατηρίου. Ο Καμένος επιτέθηκε σκληρά στο Αντώνη Σαμαρά που είναι το έτσι και το χαρακτήρισε
11: killer
10: της Νέας Δημοκρατίας.
12: Ενώ αυτός τι ήταν.
10: Ξεκίλερ.
11: Πασοκοποίησε λέει, ο Σαμαράς πασοκοποίησε τη Νέα Δημοκρατία. Λέει.
10: Ο Σαμαράς πασοκοποίησε. Αφού τους έχει κρατήσει ο Μητσοτάκης.
11: Του κάνανε φαίνεται.
10: Άρα τα
11: σου κάνω κι εγώ.
10: Ερωτηθείς λίγα το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Καμένος είπε, γνωρίζω ότι παίρνει τηλέφωνα. Δεν έπρεπε να επιστρέψει ποτέ στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο κίλερ της Νέας Δημοκρατίας. Τον κατηγόρησε επίσης ότι πασοκοποίησε με αυτό που είπες. Και ότι ο Σαμαράς το κάνει πάντα για προσωπικούς λόγους. Δεν το έκαναν πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν τον έκαναν πρόεδρος της Δημοκρατίας και θέλει να ρίξει το Μητσοτάκι. Έχει τσατιστεί δηλαδή. Είναι δυνατόν ο Σαμαράς που έβαλε τη Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει με τον Βενιζέλο να είναι η ψυχή της παράταξης. Εγώ κυβέρνησα με τον ΣΥΡΙΖΑ για να ανατραπεί ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά που οδηγούσαν τη χώρα στον κρεμό της Γερμανίας και του Σόιμπλε, είπε ακόμα και ότι για το Βαρουφάκι είπε αποδείχθηκε ότι ήταν σε συνεννόηση με τον Σόιμπλε. Τι λέτε ρε παιδιά. Λοιπόν τελικά με ποιο θα πάει.
11: Δεν ξέρω, ούτε ο ίδιος ξέρει νομίζω.
10: Πάντως με το Σαμαρά δεν πάει.
11: Ναι, είναι το μόνο σίγουρο. Με το Σαμαρά όχι δεν.
12: Με τον τελικά με το Σαμαρά.
11: Λες, δεν κάνει τέτοιο.
10: Τώρα εδώ που τα λέμε, η πολιτική, επειδή τη λένε και λίγο αυτή τη... έτσι αλλάζει.
11: Ναι. Πάντως λέει κιόλας ότι αν η Νέα Δημοκρατία πάρει μικρότερο ποσοστό, μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις. Μπορεί στη Νέα Δημοκρατία να γίνει, για παράδειγμα, αλλαγή εξουσίας.
10: Να αλλάξει ο αρχηγός, δηλαδή.
11: Ναι, θα μπορούσε να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης και να αναλάβει
10: και να πάει ποιος.
11: Ο
10: Δένδιας.
11: Ο Νίκος Δένδιας.
10: Με τον Δένδια θα πάει.
11: Με τον οποίο θα μπορούσα να συνεργαστώ.
10: Να το.
11: Με την Δώρα Μπακογιάννη είχα πάντα καλές σχέσεις.
10: Τώρα
11: με τον πατέρα
10: μεγαλώσει.
11: Της είχα πολύ στενή σχέση. Με τον Κυριάκο δεν έχω. Με αποφεύγει όπως ο διάβολος στο λιβάνι.
12: Κάτι ξέρει.
10: Έλα γοριλάκι, πάρε το γοριλάκι. Για πάμε, πάμε. Λάκης Παπαδόπουλος. Άρα γοριλάκι, τι μας κάνεις. Αχ, αχ, αχ.

0: Ήρθε το γοριλάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε να πούμε τώρα κάτι και εγώ. Όχι, δεν θα πούμε για γοριλάκι. Πάμε λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο, έχει πρόβλημα και πιάσαμε.
1: Αφού υπάρχουν ακόμα.
0: Ναι, φάμε αυτή την ώρα με έτσι πολιτικά. Ξέρω ότι κουράζουμε τον κόσμο, ότι μας λέτε πάλι και τέτοια.
1: Δεν πειράζει να κάνουμε.
0: Τα λέω με τον τρόπο μας. Και... άκου τώρα τι έχει προκύψει. Θέμα λέει παραμονή του Σοκράτη Φάμελου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ποιος? Ο Νίκος ο Παπάς, όχι ο Πολάκης. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεδρίασης της κεντρικής επιτροπής του κόμματος που αναμένεται αύριο Σάββατο, εκεί, γι' αυτό σου λέω, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο παροπολιτικά, γιατί εδώ είμαι, τα νέα είμαι, τόνισε πως η συνεδρίαση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς αναμένουμε από το Σοκράτη Φάμελο να μας πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωταγωνιστήσει, θα έχει κεντρικό ρόλο και θα οικοδομήσει μια ισχυρή προοδευτική συνεργασία. Ο Νίκος ο Παπάς. Το ξέρω τον Νίκο του Παπά.
1: Ναι,
0: είχε
1: ναι.
0: Κατέβει κάποτε και Καλαμάτα, το είχαμε κάνει μια κουβέντα. Σημείωσε ότι αν η ηγεσία του κόμματος στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, εισηγηθεί αναστολή λειτουργίας ή μη κάθοδος στις εκλογές, αυτό θα ισοδυναμεί με παρέτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας. Υπογράμμισε ακόμη πως δεν μπορεί να διανοηθεί καμία εισήγηση περί αναστολής του κόμματος, επισημαίνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αδικείται από τη δημόσια παρουσία του. Είναι αδικημένος.
1: Για να το λένε κάτι ξέρουν.
0: Δεν θέλω να πάμε και στην αριστερά. Τώρα θα μου πεις ποια είναι αυτή. Πολύ γρήγορα πάλιος αυτή η νέα. Και διαλύθηκε κιόλας.
1: Δεν το περίμενες.
0: Πλέον δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, γιατί φύγανε αυτό. Μείνανε κανένα δύο-τρεις που δεν ξέρω πώς είναι. Το είπε και ο πρόεδρος της Βουλής προχθές που είδα, ότι πλέον δεν υπάρχει αυτό. Έχουμε γεμίσει ανεξάρτητους, καμιά σαρανταριά είναι. Δηλαδή είναι και...
1: Γι' αυτό παίρνει ρε παιδί μου ο Καμένος εκεί το λόγο.
0: Α, να πάει να ενώσει τους ανεξάρτητους.
1: Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν ήταν.
0: Α, μπράβο, ναι, βρε.
1: Τώρα θα κάνει ένα καινούργιο. Ανεξάρτητοι βουλευτές.
0: Αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στη Βουλή είναι ανεξάρτητη αυτή. Μόνο που θα πηγαίνει ο καθένας μόνος του και θα ανεξάρτητης. Ναι. Αυτό ξέρεις τι δείχνει. Μας κατηγορούν τους πολίτες ότι έχουμε απαξιώσει την πολιτική. Δηλαδή αυτοί έχουν ήδη απαξιώσει τα κόμματα από τους κατέβασαν. Ο καθένας.
1: Τι ψάχνεις.
0: 40 ανεξάρτητοι στους 300. Αυτά. Δεν έχω να πω τίποτα. Θες να πεις κάτι.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Τον Πέτρο τον Κόκαλη τον θυμάσαι.
0: Τον Πέτρο.
1: Ναι.
0: Φίλος.
1: Συζητάει και αυτός πάει στο. Και τον Τσίπρα.
0: Ναι, θα πάει. Δεν το συζητάει.
1: Ναι, αλλά είχε
0: τώρα,
1: κάνει τον κόσμο, είχε από εδώ, είχε από εκεί.
0: Θα πάει μόνο που έχει προϋποθέσεις και ότι πρέπει να είσαι ούτε βουλευτής ούτε παρέτησης τα πάντα, από τα πάντα. Πας ως πολίτης κανονικός.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Στενοχωριέται και η ζωήτσα. Δηλαδή, στενοχωριέται και η ζωήτσα με αυτά που γίνεται.
0: Έχει τη στενοχωρία της εκεί.
1: Επειδή διαλύθηκε και η Νέα Αριστερά, εντάξει, στενοχωρήθηκε η ζωήτσα.
0: Γιατί βλέπετε ότι έχετε σιγά σιγά και η σειρά της.
1: Λες, να είναι αυτό.
0: Ναι, μωρέ, γιατί και ο Βαρουφάκης, να αρχίζουν και διαλύονται και αυτή η μέρα. Μέρα 25, τι έχει ο Βαρουφάκης.
1: Ναι.
0: Το μέρα 25. Ε? Τα υπόλοιπα, άρα κάτι νίκη, κάτι αυτά, και αυτά διαλύει. Δηλαδή, είναι υποδιάλει, δηλαδή αρχίζει και μυρίζει σαπίλα γενικώς εκεί το μαγάζι που λέμε.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδάκι μου. Περιμένω και το δικό μας εδώ, τον Αντώνη, τι θα κάνει.
0: Ο Αντώνης είπαμε, πάει σήμερα Κρήτη. Σήμερα είναι η επέτειος της μάχης Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, γι' αυτό πάει. Θα πέσει με αλεξίπτωτο, όπως πέσανε οι Γερμανοί.
1: Ξέρεις που ποντάρει τώρα ο Αντώνης.
0: Ο Αντώνης που, καταρχήν έχει ομάδα.
1: Το 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόρων που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές.
0: Ναι, απλά έχει περιμένει. Ποντάρει. Δεν βιάζεται.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι, είναι και χρόνια πολιτικός.
1: Αγάλι γίνεται η αγούρα.
0: Παλιά καραβάνα. Ναι, ναι. Και εδώ που τα λέμε είναι, άμα τους δεις όλους, είναι από τις πιο παλιές καραβάνες ο Αντώνης ο Σαμαράς. Okay. Λοιπόν, δεν είπαμε για Πασόκ, δεν είπαμε, όχι, δεν λέμε.
1: Εντάξει, και αυτοί από εκεί.
0: Τι να πούμε. Η Καριστιανού έχει άρχισε και βγάζει κάποιους. Δηλαδή βγήκε προχθές ο, πες το να το παλικάρει ο συνάδελφος.
1: Ο Αυγερινός.
0: Ο Αυγερινός έκανε κάποιες δηλώσεις.
1: Και η Πουλιά.
0: Όχι, η Πουλιά, θα βγει μεθαύριο η Πουλιά. Την περιμένουν. Τώρα δεν ξέρω τι Πουλιά θα είναι. Βγάλανε το Περιστέρι, βρε.
1: Ναι.
0: Όλα μαζί.
1: Έλαμτε.
0: Η άλλη Πουλιά θα είναι, ξέρεις, αυτά τα φλαμίγκο, τα ωραία, τα ροζ που είναι με το λαιμό. Έχουν έρθει κιόλας, έρχονται. Ένα αυτό μετά. Ο Τσίπρας, ο Γελάς, βγάζει, έχει αρχίσει και βγάζει πολλά νέα πρόσωπα. Έχει καταρχήν 6-7 έχει εκπροσώπους του κόμματος. Έτσι, έχει μια ξανθούλα. Μια ξανθούλα πολύ καλή ήταν. Καλή ήταν. Κάναν δύο άλλους νέους που άκουσα και αυτοί είχαν μια άποψη. Πιο έρημη φωνή. Αρχίζει και βγαίνουν. Αυτό που περιμένουν οι Καριστιανοί να βγουν και άλλοι. Και καλό να μην βγαίνει και η ίδια, γιατί όσες φορές έχει βγει κάτι με προβληματίζει. Παρ' όλα αυτά, πάρ' τα Λίζα.
1: Κάντα κορνίζα και πάρε και ένα Χάρη Δούκα.
0: Ο Χάρης Δούκας. Ναι. Α, αυτό πέρα.
1: Ε, τι είπε ο κύριος Δούκας. Ότι προτείνει εκλογική συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Καθα... Α, ναι, μπράβο, ήταν θέση. Εκεί ήθελε. Δηλαδή...
1: Χάμος έγινε και με αυτό.
0: Δεν ξέρω πια τι γίνεται.
1: Έλα μωρέ πια. Όταν τα
0: Λίζα.
1: Περνάνε.
0: Πάρ' τα...
1: Κάτσα περάσουμε και εμείς καλά με τον Μακεδονά.
0: Πάρ' τα Λίζα και κάντα κορνίζα.

0: Χρήστο.
1: Λοιπόν, να πούμε και λίγο κανένα αθλητικό. Να. Έχουμε αύριο, έτσι, παπαφλέσια. Αλλά πριν τα παπαφλέσια ήρθε ο κύριος Βρούτσης.
2: Α, να δει το γήπεδο.
1: Είδε, αλλά και ναι, πήγε.
2: Όλα τα είδε.
1: Με το Θανάση το Βασιλόπουλο.
2: Ναι, με μένα θα πήγαινε.
1: Το μεταξύ του, εκεί δεν γίνονται δουλειές. Πού τα γίνονται τα παπαφλέσια.
2: Πού, στο δημοτικό στάδιο γίνονται ή στο Μεσσηνιακό, περίμενα.
1: Συνήθως κάτω γίνονται. Λες να γίνουν στο Μεσσηνιακό εδώ. Δεν ξέρω, έχετε πληροφόρηση. Άμα έχετε, θα μου το πείτε. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην πόλη, ο Υπουργός και Δήμαρχος και ο Δήμαρχος επισκέφθηκαν το Δημοτικό Στάδιο Παραλίας εν ώψη των σημαντικών αθλητικών παρεμβάσεων που έχουν δρομολογηθεί και αρχίζουν να υλοποιούνται. Έχουν ξυλώσει ήδη τα καθίσματα. Η επίσκεψη, λέει, επικεντρώθηκε στις εργασίες αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του Δημοτικού Σταδίου καθώς και στην κατασκευή του νέου κλειστού προπονητηρίου. Αχα. Ο Δήμαρχος μας, το παλικάρι μας, παρουσίασε στον Υπουργό το συνολικό σχέδιο του Δήμου για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών. Και για άλλα, έχει και άλλα σχέδια. Έλα, για άλλα πράγματα. Επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται παρεμβάσεις ουσίας σε όλο το φάσμα των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Πού ρε παιδιά γίνονται αυτά?
2: Κάπου θα γίνονται τώρα.
1: Απλά το πήραμε χαμπάρι με σένα, την παλιό δημοσιογράφα, άμα δεν τα ξέρεις μην μιλάς. Αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της ανακατασκευής και ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, θυμάσαι?
2: Ναι, ναι.
1: Είχαν κάνει αναβάθμιση, ξεχάσανε να βάλουν που θα αποθηκεύεται το ρεύμα, το κάνανε μετά. Τι, γιατί κελάς?
2: Όχι,
1: το κάνανε.
2: Κάτι θυμήθηκα, ξέρεις.
1: Και τους υπόλοιπους, λέει, εμπλοκομένους φορές κλπ. Αυτό που παρατήρησα, γιατί είδα και λίγο τότε και στην μια εικόνα, ο κύριος Βρούτσης που είναι γατώνει, πήρε το κινητό του και έβγαζε φωτογραφίες. Άρα δεν μας πιστεύει.
2: Λες.
1: Σου λέει, ήρθα τότε, είδα
2: λες
1: αυτό.
2: Λες τα μούτρα μας το έλεγε, δεν μας,
1: ναι,
2: το έλεξε.
1: Θα έρθει δηλαδή σε τρεις μήνες, θα ξαναβγάλει φωτογραφίες, θα πεις, πού είναι ρε παιδιά.
2: Ναι,
1: πού είναι. Έξυπνος ο Βρού, ε. Έχουμε έξυπνους υπουργούς. Δεν μας πιστεύει.
2: Αλλιώς θα ήταν υπουργοί.
1: Δεν πίστευτε Κοτζαμάν, δημάρχο.
2: Ντροπή τους.
1: Αυτά. Λοιπόν, για τα παπαφλέσια, ψάξτε το λίγο να δεις πού θα γίνουν.
2: Τι θα γίνει, στο δημοτικό στάδιο, καλέ.
1: Και πού θα κάτσει ο κόσμος, ρε. Αφού έχουν βγάλει τα καθίσματα.
2: Δεν ξέρω.
1: Και αυτό είναι τώρα τα τσιμέντα, εκεί θα είναι, μπορεί να έχει κανένα καρφί να.
3: Μπορεί να
1: έχει πρόβλημα.
2: Σε διάρκεια.
1: Υπάρχει το κήπεδο του Μεσσηνιακού από εδώ κάτω, το οποίο είναι λίγα τέτοια θέλει. Δεν ξέρω αν το έχει βάλει στο πρόγραμμα ο δήμαρχος. Και είναι καταπληκτικό νόμο. Είναι ιδιωτικό αυτό. Του Μεσσηνιακού δεν ξέρω, είναι ιδιωτικό.
2: Ναι, δικό μου είναι, αλλά δεν σας το λέω.
1: Ε. Λοιπόν, πάμε. Ποιος, του Παπαδόπουλου είναι. Μπορεί. Παπαφλέσια 2026 γιορτάζουν 70 χρόνια, ε. Μπράβο. Ναι.
2: Εντάξει, οι αθλητές, ως συνήθως έτσι γνωστούς.
1: Ναι. Αύριο, και... αύριο δεν είναι και αυτό. Έχει να γίνει αύριο.
2: Επιδόσεις φαντάζομαι. Ναι, αύριο ξεκινάει. Στις 5.30 ώρα.
1: Κάτσε, κάτσε, βρήκα τα θέματα. Λοιπόν, Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ στο δημοτικό στάδιο της πόλης. Αυτό. Που είναι υποκατασκευή.
2: Ναι, παιδί μου, δεν στο.
1: Πού θα κάτσουμε, ρε παιδιά.
3: Έχουν προβλέψει.
1: Όρθιοι. Όρθιοι.
2: Θα τους βάλουν παγκάκια. Πώς κάνεις έτσι.
1: Παγκάκια. Αν πάβανε και αυτά τα ηλεκτρονικά που, έχουν και, που έχει και μπρίζα και φορτίζει
2: το κινητό. Ναι. Εντάξει.
1: Η διοργάνωση λοιπόν, η οποία αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους θεσμούς του ελληνικού στίβου με διεθνή χαρακτήρα και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή των αγώνων το 1956 στο ιστορικό γήπεδο του Μεσσηνιακού. Έτσι. Οι αγώνες είναι ενταγμένοι στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, που σημαίνει ότι μετράνε οι επιδόσεις που θα κάνουν οι αθλητές. Αυτό δεν σημαίνει. Και θα έχουν πολλές φίρμες, είναι γύρω στους 100 αθλητές που θα μας επισκεφτούν και έκανε στο δάχτυλο,
2: ναι. Ναι, και θα πάμε όλοι μαζί με τους αθλητές σε διαφημίσεις.
1: Τις διαφημίσεις, λοιπόν. Σαββάτο, 6.30.
2: Όχι, 6 ώρα είναι τελετή έναρξης.
1: Αυτά. Okay.
2: 6 παρα 10 η άφηξη της φλόγας από το Μανιάκι.
1: Α, θα έχει και φλόγες. Το Μανιάκι.
2: Α,
1: το παπαφλέσα. Ναι. Πώς τα μπερδεύω. Όπα. Ταραχτήκαμε. Εντάξει, συγγνώμη. Πάμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Τι. Ταραχή σήμερα, μεγάλη.
4: Ο Παλμό
0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
4: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
7: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Γύρισες μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
9: Είπα να αλλάξω.
8: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
9: Είπα να αλλάξω.
8: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
9: Είπα να αλλάξω.
8: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
9: αυτό δεν τον αλλάζω.
8: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
10: Δημήτρης Κανελόπουλος.
8: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
10: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
8: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
10: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 697-700-727.
10: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
11: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
12: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση Ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389. Κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Λοιπόν, πέρασε εσύ μια ώρα. Χαμπάρι δεν πήραμε πάλι, μας λείπει πολύ. Κανονίκη, μια μέρα κάνουμε μια δεκάωρη εκπομπή για να το ευχαριστούμε και εμείς. Τι με κοιτάς έτσι.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Θα έχουμε όμως θέματα. Τι? Θα πιαστείτε και δεν θα μπορείτε να σηκωθείτε μετά. Είναι... Θα θέλετε να πάμε και για μασάζ.
0: Είναι στο πρόγραμμα όταν μπουν τα καινούργια καθίσματα στο στάδιο.
1: Αυτά
0: θα...
1: είναι.
0: Θα μας δώσει και λοιπόν. Αν δεν είπα πάλι, μόλις 9,5 ήταν και το ξέρετε. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγέννης και ο κονσολιέρης μας.

0: Κάτι περίεργο που δεν έχει το Αλεξανδράκιο.
1: Γιατί, ναι.
0: Ναι.
1: Πήρε και ταυτή μου ότι κυκλοφορεί ένας νόμος, δεν ξέρω αν έχει ψηφιστεί ή όχι, για αυξήσεις των, πώς το λένε, των επικεφαλής, έτσι, στην Ιερά, αυτοί αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, γιατί πρέπει να... Και είναι και καλή αυξούλα από την πήρε ταυτή μου.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως η συναυλία αλληλεγγύης.
1: Εσύ πήγε στην αυλία. Για άλλη συναυλία σου λέω τώρα που θα γίνει όταν μαθευτεί.
0: Θα το μάθουμε τώρα.
1: Κάτι πήρε το μάτι μου, δεν ξέρω. Ναι. Όταν θα έχω περισσότερα στοιχεία θα σας πω. Πάντως έχουν προβλήματα πολλά και έχουν και όντως και έξοδα πολλά. Είχε πάει μια μέρα αρχιεπίσκοπος στο σούπερ μάρκετ και του σηκώθηκε, λέει.
0: Ακριβή να τα βράδυ.
1: Ακριβή να πολύ. Οπότε. Λοιπόν. Άλλη εκδήλωση, να πω και από εδώ, έχεις τελειώσει με τον Βαρθακούρη.
0: Προχώρα τώρα. Μα δεν το είπαμε καν ότι είναι ο Χάρης Βαρθακούρης.
1: Αχ, απέρα, δεν το είπαμε, όχι, νόμιζα ότι το είπαμε. Στο ΜΟΒ θέατρο, έτσι, εδώ πάνω.
0: Ναι,
1: στο...
0: τα καθισματάκια τα ΜΟΒ εδώ.
1: Τα οποία είναι αυτό που έλεγα, πέσει το άμα τον ήλιο, έχουν αρχίσει και το ΜΟΒ γίνεται ένα...
0: Ξεδιάζει.
1: Γίνεται προς το ΡΑΦ.
0: Να, δεν έχω, θα το δω, θα το
1: του χρόνου θα είναι γκριζομπλέ και του παραχρόνου δεν ξέρω τι θα είναι.
0: Δεν θα είναι.
1: Όχι, θα αλλάξουμε.
0: Θα αλλάξουμε.
1: Ό,τι περίσσεψα το αυτό, τα βάλουμε εδώ.
0: Από το εκεί, από το στάδιο.
1: Ναι, ναι. Για πες.
0: Είπαμε την παρουσίαση της βραδιάς αναλάβει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Θα
1: τραγουδήσει.
0: Η Αντελίνα Βαρθακούρη. Είναι η σύζυγος του Χάρη Βαρθακούρη.
1: Α.
0: Όσοι έχουν την απορία, γιατί πολλοί την έχουν την απορία. Ποιος είναι ο Χάρης Βαρθακούρης?
1: Είναι ο γιος του Γιάννη Πάριου.
0: Είναι ο γιος του Γιάννη Πάριου, ναι.
1: Τι τραγούδια έχει ο. Τι τραγούδια τραγουδάει.
0: Κι όμως με ρώτησαν.
1: Τι, ποιος είναι ο Βαρθακούρης?
0: Ο Βαρθακούρης.
1: Βαρθακούρης.
0: Και λέει ο γιος του Πάρη. Το Πάρη.
1: Και τον Πάρη Βαρθακούρη το λέει.
0: Ναι, είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του. Το Πάρη, επειδή είναι από την Πάρο.
1: Το Σπάβιο κάτσε στι 8-8.30 μου φαίνεται την
0: Άση.
1: 8.30 εκεί είναι. Για καλό σκοπό, για τα γερόντια μας εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι τα οποία. Του τελείωσε. Όχι στα γερόντια. Το budget. Αυτό το budget μου αρέσει. Budget. Για λέγε. Εμείς την budget έχουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα
0: Ναι. Για πάμε. Λοιπόν, είναι υπό την αιγίδα της Μητρόπολης, της Μητρόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας. Διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα.
1: Να φανταστώ ότι θα πάει και ο Μητροπολίτης το βράδυ.
0: Δεν θα πάει,
1: αφού είναι. Του αρέσει ο Βαρθακούρης.
0: Βαρθακούρης,
1: εντάξει, συγγνώμη κύριε Βαρθακούρη.
0: Μπορεί να του αρέσει, ξέρω εγώ ποιος. Άντε τώρα να... δεν ξέρω ποιος μπορεί να του αρέσει, αλλά μπορεί να... πρέπει να πάει.
1: Κοίτα, αυτό σίγουρο είναι ότι άκουγε τον Μπάριο στα νιάτα του.
0: Φαντάζομαι. Όλοι
1: τον μπαμπά του Βαρθακούρη. Το είπα καλά.
0: Ναι, το είπες καλά.
1: Γεια σου, Βαρθακούρη. Λοιπόν, για πάμε. Όχι, συγγνώμη, σε διέκοψα πάλι.
0: Ναι, είπαμε στην αυλή αλληλεγγύης. Έτσι είναι ο τίτλος της. Διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής European Earth Production, ΕΕ, και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας. Έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Όπως είπαμε, τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για τη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος.
1: Όλο το ποσό.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει και έξοδα γενικά.
0: Και την κάλυψη αναγκών
1: που σχετίζονται με την φροντίδα
0: ηλικιωμένων.
1: Ο Βαρθακούρης θα έρθει τσάμπα, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω.
2: Υποτίθεται.
0: Αυτό δεν το έχω. Δεν σε έπρεπε.
1: Τόσο, εντάξει,
0: 10 ευρώ είναι η
1: είσοδος.
0: Είσοδος, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι πολλά.
0: Όχι.
1: Ένα δεκαρικάκι είναι. Ούτε δύο σουβλάκια δεν είναι. Λοιπόν, άλλη εκδήλωση την ίδια ώρα. Τώρα που θα πω το πάμε, γιατί έχει πολλές. Το Σάββατο, την ίδια ώρα. Εκδήλωση τιμής και μνήμης, η μάχη της Κρήτης. Έτσι, εδώ από δικού μας. Θα έχει προβολή ταινίας, ντοκιμαντέρ του Πολεμικού Μουσείου και για τη μάχη της Κρήτης σε σκηνοθεσία Ιωάννη Καροδήμου, κάπως έτσι. Θα μιλήσει για τη μάχη Κρήτης ο Πλωτάρχης ιστορικός του πολεμικού ναυτικού Ευτύχιος Μπολιεράκης και θα χορέψει ο Σύλλογος Κριτών Μεσσηνίας ο Ψιλωρίτης. Έτσι, Σάββατο στις 8.30 στο θεατράκι εκεί στο εργατικό κέντρο της Καλαμάτας. Οκ, έχω κι άλλη. Μας προσκαλούν εδώ να πάμε και τέτοια. Το αν δεν πάτε στο Βαρθακούρη, μπορείτε να πάτε στους Κρητικούς. Έτσι. Ή να πάτε στα Παπαφλέσια. Ή να πάτε που να πάτε. Έχει και άλλη εκδήλωση. Μου έρχονται εδώ και με στέλνουν διάφοροι. 5 Ιουνίου 2026, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Περιβαλλοντικός σύλλογος, η φίλη του Αιγέτου. Έχει διάφορες δράσεις, οι οποίες ξεκινάνε από τις 9 το πρωί. Δεντροφυτεύσεις. και στον χώρο της φυσιολογικής αγοράς θα γίνει στις 8.30, θα έχει θεατρικό δρόμενο

0: Κάτσε, από μια θα είναι ο Βαρθακούρης και από την άλλη θα είναι εδώ στην αγορά, λέει.
1: Να.
0: Θα έχει θεατρικό δρόμενο, να συντονιστούμε λίγο, του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτα, στις 9 προβολή ντοκιμαντέρ Δέλτα της Βίβιαν Παπαγεωργίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. Να φανταστώ τώρα. Κεντρική αγορά, ακριβώς δίπλα από το θέατρο, να. Την ίδια ώρα.
1: Λίγο μυστήριο.
0: Μάλιστα. Εγώ εμείς το είπαμε πάντως. Ναι. Αυτά θα γίνουν.
1: Όπου θέλετε πηγαίνετε.
0: Πέρα από τα παπαφλέσια, τι άλλο να πούμε. Άλλο, έχεις καμιά άλλη εκδηλωσούλα.
1: Πόσες θέλεις ακόμα πια. Εδώ δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Αμάν.
0: Έχει διάφορα πράγματα. Και καταρχήν είναι ωραίο γιατί κινείται η πόλη, κινείται η Μεσσηνία, κινείται ο νομός μας. Εντάξει. Είναι όμορφο πράγμα αυτό. Αλλά πιο όμορφο είναι το τραγούδι που θα έρθει.
1: Ποιο?
0: Σ' αρέσει.
1: Άμα μ' αρέσει.
0: Βάλτο, δεν λέω.

0: Μάλιστα, διδακτικό τραγούδι θα έλεγα. Επίσης να πούμε ότι ξεκινάει και ένα τριήμερο ιατρικό συνέδριο που έχει πάρα πολύ αξία και σημασία εδώ στην Καλαμάτα μας και αυτό. Έτσι, νομίζω μπορεί να πάει και το κοινό, αλλά κυρίως γιατροί από διάφορες ειδικότητες, και θα γίνει πολύ. Είναι Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή στο Horizon Bloom, φαίνεται κάτω στο ξενοδοχείο. Αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά.
1: Ωραία. Και εκτός από αυτό, έχουμε και μία στάση εργασίας σήμερα.
0: Όπα, ποιος. Ποιος κάνει στάση.
1: Γιατροί.
0: Α, εδώ στο νοσοκομείο,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Το ξέρει ο Άδωνης. Ο Σπύρος το ξέρει.
1: Θα το ξέρει, γιατί είναι πανελλήνια το τέτοιο.
0: Άρα το ξέρει. Αφού είχε πάει. Α,
1: έχουνε...
0: κομμουνιστές είναι.
1: Μάλλον όλοι οι κομμουνιστές έχουν μαζευτεί.
0: Για
1: και θα πάνε έξω από το Υπουργείο σήμερα.
0: Στάση πόσες.
1: 12 με 3. Είναι 3 ώρες στάση εργασίας. Και στις 12.30 θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας. Και να μην το ξέρεις, θα το μάθει.
0: Έχει έρθει όμως, έχει έρθει από τη Μακεδονία ο Σπυρίδωνα.
1: Δεν ξέρω. Θα κάνουμε και εκεί στάση, μωρέ.
0: Λοιπόν, και μια και είμαστε στα ιατρικά, να πούμε για κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της ογκολογίας με επίκεντρο το καρκίνο του παγκρέατος, που είναι ο πιο θανατηφόρος, και τις νέες ανοσοθεραπείες παρουσίασε ο ερευνητής και επισκέπτης καθηγητής Γιώργος Παυλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπογράμμισε ότι πρόκειται για βήματα προόδου που, αν δεν αποτελούν οριστική λύση, δημιουργούν βάσιμες ελπίδες. Η πρώτη αφορά πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Δυστυχώς, τον τελευταίο καιρό, δηλαδή, βλέπεις σχεδόν κάθε οικογένεια έχει και ένα καρκινοπαθή. Και δεν ξέρω γιατί. Μάλλον ξέρω, αλλά το λέω. Η πρώτη εξέλιξη αφορά μια καινοτόμο στοχευμένη θεραπεία σε μορφή καχαπιού, η οποία δρά σε συγκεκριμένο γονίδιο που σχετίζεται με την ανάπτυξη των καρκινικών όγκων. Σε αντίθεση με τη χημειοθεραπεία, η οποία. Δεν ξέρω όσοι έχετε κάνει, αλλά μετά γίνεται, είσαι κομμάτια για αρκετές ώρες. Η νέα αυτή προσέγγιση μπλοκάρει μηχανισμούς υπεύθυνους για τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων. Ελπιδοφόρο το βλέπω. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, από κλινικές μελέτες παρακαλώ, η αγωγή μπορεί να διπλασιάσει το χρόνο επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατου, στο συγκεκριμένο καρκίνο, λέμε έτσι, έναν αψυχοεπιθετικούς και δύσκολα αντιμετωπίσιμους τύπους καρκίνου. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, δεν αποτελεί οριστική θεραπεία, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι όγκοι εμφανίζουν ανθεκτικότητα και είναι και θέμα οργανισμού του καθένα μας, έτσι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, η επιστήμη, παιδιά, προχωράει και προχωράει πολύ γρήγορα. Θα ακούσουμε και άλλα τέτοια. Για το θέμα αυτό να πω ότι έχω κλείσει ραντεβού με κάποιον ογκολόγο, αυτό, να κάνω μια συνέντευξη για κάποια εφημερίδα εδώ, οπότε αν έχω και καινούργια νέα από την ίδια τη συνέντευξη, από τον ίδιο τον άνθρωπο, για να έχουμε και άμεση επαφή. Είναι πολύ σοβαρό θέμα και είναι και πολύ ενθαρρυντικό, πολύ αισιόδοξο. Τι να πω, αυτά. Μια και πιάσαμε τα ιατρικά, δηλαδή.
1: Να.
0: Δεν ξέρω, Σπυρίδωνα, αν το ξέρει αυτό.
1: Αλίμονο πια.
0: Άμα δεν βάλω το Σπυρίδωνα στο στόμα μου, θα πω.
1: Ναι. Και έχουμε και μια έκθεση της Κομισιόν για την Υγεία στην Ελλάδα.
0: Ουρτί, λέει.
1: Με πρόοδο, αδυναμίες και συστάσεις μας κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Και έχουμε και πρόοδο και αδυναμίες και μας, ναι, κάνει και συστάσεις για την
1: Ελλάδα. Ναι, καταγράφει πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγείας, αλλά κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις προκλήσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν την πρόσβαση, την ποιότητα, ναι, και τη βιωσιμότητα, γιατί, των υπηρεσιών.
0: Αυτό που κοιτάνε τώρα είναι μόνο την κτηριακή πρόοδο.
1: Ναι. Είναι κομμουνιστές στην Ευρωπαϊκή.
0: Κομμουνιστές είναι και αυτοί, όχι. Ναι, για πέρα και λες.
1: Έχουμε σοβαρά λίγο προβλήματα προσβασιμότητας, έλλειψη προσωπικού.
0: Α, το διαπιστώσαμε αυτό.
1: Ναι, το διαπιστώσαμε.
0: Έλα, βρε, που έχουμε.
1: Α, μας στείλανε έκθεση, καλά, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει. Εδώ προσλαμβάνει 800 κάθε μέρα.
1: Ό, αλήθεια.
0: Έτσι λέει.
1: Και κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, δεν σχήμα λόγου. Έτσι.
1: Α, λέω κι εγώ. Ένα πιο ισχυρό, πιο δίκαιο και πιο προσβάσιμο δημόσιο σύστημα υγείας με καλύτερη πρωτοβάθμια φροντίδα, λιγότερες οικονομικές επιβαρύνσεις για τους πολίτες, επαρκές προσωπικό σε όλη την επικράτεια και μεγαλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων.
0: Αυτό προτείνει,
1: και των δεδομένων
0: ως λύση.
1: Ναι. Αυτό συστήνει.
0: Περιμένω να ακούσω τον. Έχει να παρεξηγηθεί ο Σπυρίδωνας.
1: Λες.
0: Ένα του λένε
1: θα κάνει. Και μια μήνυση.
0: Έχει
1: καιρό να κάνει.
0: Μπορεί. Κάτι του λένε τι να κάνει, τι διαπιστώνει, του λένε εάν αυτό προτείνουν, γελάς, δεν κακό. Mm. Αυτά.
1: Πρέπει να πάρουμε περισσότερους νοσηλευτές.
0: Τι ωραία, ναι.
1: Γενικούς γιατρούς. Έχουμε πολλά πολλά.
0: Δεν πάει να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα.
1: Ναι, γιατί τώρα θα έχει και θέμα και ο φίλος σου.
0: Ποιος?
1: Ο φίλος σου. Ένας είναι ο φίλος σου. Τώρα με αυτό. Βάλ το ένα τραγούδι.
0: Χέρια σαν και αυτά.
1: Θα έχει στενοχωρηθεί.
0: Λοκομότο. Ο Λοκομότος. Σπυρίδωνας. Λοκομότιος. Τι λέω, ρε.
1: Είσαι καλά.
0: Όχι, όταν μιλάω για αυτόν τον άνθρωπο κάτι έτσι
1: μου. Εξίστρο, ρε παιδί, δεν ναι, ναι, ναι.
0: Χέρια σαν και αυτά, όχι του αλλού. Πάμε.

0: Αυτά τα όμορφα, έτσι υπάρχουν διάφορα χέρια που κάνουν διάφορα πράγματα. Λοιπόν, άκου τώρα μια ειδήσια, να πούμε κι άλλα. Στη σύλληψη του 45χρονου Μελισσοκόμου, στο Άρσος Βέικου έχει πάει, που είναι πολύ ωραία, ένα κεντρικό μέρο και των Αθηνών, εχθές ήταν αυτό. Μια φωτιά ήταν αυτή που το τσιμπήσαν, ήταν μελισσοκόμος, αυτοί που πάνε και καπνίζουν τις μέλισσες, του ξέφυγε του ανθρώπου. Τώρα που σφίξαν οι ζέστες, παιδιά, να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Ένα αυτό και το άλλο, ταυτόχρονα στον Ασπρόπυργο, εκεί καίγανε καλό, θα τα γνωστά, η γνωστή ομάδα ανθρώπων εδώ, συγκατοίκων αυτό, σε αυτή τη χώρα, για να πάνε το χαλκό.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Και τους ξέφυγε αυτό.
1: Μωρέ, και αυτοί δεν προσέχανε.
0: Καταλογίστηκε, λέει, διοικητικό πρόστιμο στον κύριο, στο Μελισσοκόμο, 3.500 δηλαδή.
1: 3.557,81.
0: Αυτό πώς βγαίνει, βέβαια.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Πού είναι αυτά 81 λεπτά, θα πρέπει να το δώσουν και ρέστα. Θα οδηγήσει τον εισαγγελέα και λοιπά. Αυτά, λοιπόν. Και να έρθουμε και τώρα στα δικά μας.
1: Γιατί... Να σε διακόψω εγώ μια φορά, όλες με διακόπτες.
0: Παρακαλώ, να
1: γιώσω. Από 1η Ιανουαρίου έως και 4 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 393 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 367.695,645 ευρώ.
0: Για ποιο θέμα?
1: Έχουν...
0: Για τις φωτιές,
1: καλέ. Ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.
0: Λοιπόν, παιδιά, σφίγγουν οι ζέστες, να προσέχουμε. Και θα έρθω και τώρα και στα οικοπεδάκια μας. Έτσι.
1: Πρέπει να τα καθαρίσουμε. Δεν πάει άλλο.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν πρέπει.
0: Πώς, το έχουμε πει χίλιες φορές, παιδιά. Χίλιες φορές. Εγώ θα έρθω εδώ στο ιστορικό κέντρο που υπάρχουν αυτά τα όμορφα νεοκλασικά, τα οποία τα μισά θα πέσουν. Κάποια σπίτια από αυτά δεν έχουν μέσα κέλυφος μέσα. Εκεί έχουν, επειδή έχει γίνει πολύ ωραία κοπριά στο κάτω μέρος, έχουν βγει δέντρα, φυτά. Εκεί πιάνονται σαν οικόπεδο, σαν αυλή, σαν τι πιάνονται. Γιατί έχει γύρω-γύρω τείχους. Ναι, εκεί που μένω γενικώς, γύρω μας έχει γίνει το δάσος του Ταρζάν. Η Τζέιν λείπει και κάτι αυτό.
1: Η Τσίτα.
0: Ναι,
1: θα έρθει και εγώ, θα πάω να κάνω την Τσίτα κάπου.
0: Ναι, ίσως θα πρέπει, επειδή δεν ξέρω, οι ιδιοκτήτες μπορεί να είναι και στο εξωτερικό και τέτοια, να κάνει κάτι ο Δήμος εκεί, γιατί άμα πέσει ένα σπίρτο θα καεί ολόκληρο τετράγωνο. Το λέω και την άλλη φορά το είπα, το λέω και τώρα, το ξαναλέω και θα το λέω. Εντάξει. Και είναι και κάτι ψηλά, δηλαδή πρέπει να έχει κάτω πολύ, δηλαδή κοπριά πολύ, έτσι δυναμή, λίπασμα.
1: Πολύ, ναι. Βρώνουνε.
0: Ναι. Λέω κάτι τετράρες. Το αρχή με τις βροχές, γιατί έχουν φουντώσει όλα. Έχουν αρπάξει σε ένα κισό, ο οποίος έχει αγκαλιάσει τα πετρόχτιστα. Αυτά είναι ωραίο, είναι.
1: Ωραίο, και να μείνει στο σπίτι σου.
0: Λοιπόν, αγκαλιάζουν και τα διπλανά σπίτια που δεν φθαίνε τίποτα. Α. Και ξέρεις τι μπαίνει από εκεί. Τώρα είναι η εποχή που είναι, έχει ωραία φιδάκια, έχει ωραία τέτοια.
1: Έλα.
0: Έχεις να πας στην κουζίνα να μαγειρέψεις και να σου έρθει ένα τέτοιο, να πας στο μπάνιο σου να κάνεις τα αυτά σου και να τεκ. Λέω τώρα. Οκ. Δήμαρχε, δες και αυτά, σε παρακαλώ. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει πολλές γειτονιές εκεί στο ιστορικό μας και εδώ, στο υπέροχο.
1: Τι να πρώτο δει και αυτό στο
0: ιστορικό κέντρο, είχα γελάω. Με τους φοβερούς δρόμους πλέον. Έχεις αρχίσει και το άμα κάτσεις εδώ, ειδικά στην πλατεία αυτή, ακούς και έναν πολύ ωραίο καινούριο ήχο. Τακ-τακ.
1: Αχα, τακ, τα κουνάκια.
0: Όχι, έχουνε τα νέα καπάκια που έχουν βάλει, είναι κυλιόμενα. Πατάει τα μαξιά πάνω και ερχόμασταν τώρα το πρωί στο σταθμό και τρόμαξα. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Τώρα θα μου πεις τι να πάει να κάνει τα καπάκια, να τα κολλήσει. Είναι ευέλικτα καπάκια, τα λέω. Όπως έχουμε και πολύ ευέλικτους και καλλιτεχνικούς δρόμους. Δηλαδή ένα υπέροχο παζλ γραμμών και λοφάκια ωραία και τέτοια. Αρκεί να μην είσαι οδηγός σε μηχανάκι. Αυτά.
1: Τελικά πολύ
0: τα πάμε όλα. Τι
1: άλλο. Κουράζει το δήμαρχο να κοιτάξει τα δέντρα, να κοιτάξει.
0: Δεν τα κάνει.
1: Τα χορτάρια, έχει... να κοιτάξει τα καπάκια, να κοιτάξει το ένα και τα άλλα.
0: Δεν
1: θα πρέπει να το κάνει κι αυτό.
0: Έχει ομάδα, έχει ομάδα. Αυτό δίνει. Καθώς. Εσύ θα κάνει αυτό, εσύ θα κάνει εκείνο, εσύ θα άλλο. Παρ' όλα αυτά,
1: για να πάμε διαφημίσει. Γιατί θα κουραζόμουν.
0: Τι.
1: Λέω, γι' αυτό δεν έγινα δήμαρχος, γιατί θα κουραζόμουν.
0: Να δίνεις εντολές.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, δεν θα γίνεις δήμαρχος.
1: Όχι, δεν θα γίνω δήμαρχος.
0: Κόμμα θα κάνουμε.
1: Εννοείται, καλέ.
0: Βουλευτές μπορεί να γίνουμε και κόμματα, άρχισε και τέτοια. Οκ. Okay. Λοιπόν, να το συζητήσουμε λίγο μέχρι να ακούσουμε τις διαφημίσεις και όταν καταλήξουμε θα το πούμε μετά τις διαφημίσεις. Εντάξει, φίλες και φίλοι, τελευταίες διαφημίσεις.
1: Πρέπει να κάνουμε την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Εκεί έχω πρόβλημα εγώ.
1: Γι' αυτό δεν το έχουμε κάνει ακόμα.
0: Okay.
1: Κατάλαβες.
0: Διαφημίσεις, ιδρυτική διακήρυξη, διαφημίσεις. Έλα, πάμε.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30. Παλμός 90,5 στα FM. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
2: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

0: Και φτάσαμε εσύ στο τέλος, στην τελευταία μάλλον περίοδο της σημερινής μας παρέουλας. Εύχομαι να έχετε περάσει καλά. Πάλμος 1,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελγιάννης και ο κονσολιές μας, ο οποίος είναι απασχολημένος αυτή τη στιγμή. Να. Λοιπόν, και είναι η ώρα τι, της χαράς, έτσι. Είναι της χαράς του στομάχου, της χαράς της καρδιάς, του μέλλοντος, της ελπίδας και της αγάπης. Με
1: άλλη.
0: Την υπέροχη αστρολόγο, μελλοντολόγο και επιστήμονα του, ναι, του συγκεκριμένου τομέα της ζωής μας, που τα βλέπα καλά, κυρία Βασιλική Μπουρίκα.
2: Να, ευχαριστώ πάρα πολύ, wow, αγαπητέ μου.
0: Λοιπόν, τρώμε ή δεν τρώμε?
2: Δεν τρώμε. Κοίτα, κάνει και ζέστη τώρα. Άσε μωρό που θα φάμε. Όχι, θα φάμε.
0: Για, να τους, να τους. Για αφήστε, τι έκαμε.
3: Διαταγές. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα, τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
4: Με σαλτσίτσα?
3: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
4: Ψητό?
3: Ψητό.
0: Ψητό.
3: Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
4: Αν υπάρχει.
3: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, να πας σε συνάντηση, ρεύσει.
4: Όχι, βέβαια.
3: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και πού είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
4: Ναι. Μόνο αυτά.
3: Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω ρεύση.
2: Ναι, το πιάνει και ζέστη. Από ό,τι βλέπω και δεν τρώει πολύ.
0: Έχει ζέστη, ναι, λοιπόν. Προτάσεις.
2: Τι θέλεις, πού θες να πάμε? Θες να πάμε στο Κώστα, πάμε να πιάσουμε Κώστα λίγο θάλασσα.
0: Εκεί το άξιζε τη ωραία που έχουν, έχει δύο μουριές έξω εκεί στην αυλίζα του. Καταπληκτικά είναι, φοβερή δροσιά. Βλέπεις και τη θάλασσα από τα φασολάκια γύρω γύρω και τέτοια. Την πλάκα και το χαμόγελό του, τις ωραίες γεύσεις Μαρίας, έτσι.
2: Ναι.
0: Μια πολύ καλή ομάδα σε αυτό, είναι πολύ ωραία.
2: Πολλά. Αν δεν θέλετε να πάτε εκεί, μπορείτε να πάτε. Πάμε, και μια, ναι, βόλτα στο Αντίκρυ.
0: Πιο πάνω, ναι.
2: Ναι. Να δείτε και τη στάση εργασίας των γιατρών. Απέναντι, από το νοσοκομείο είναι.
0: Έχει όσο πολύ θα πάνε να φάνε από εκεί, οπότε.
2: Να πάτε νωρίς. Ναι. Να προλάβετε, γιατί θα πάνε οι γιατροί και θα φάνε.
0: Που έχει σήμερα, φαντάζομαι,
2: σήμερα κάτι. Μουσακάκι, τουρλού, μπιφτέκια, μοσχαρίσα, μακαρονάδα μανιάτικη. Τη φτιάξανε και έμεινε. Κλασικά κάθε μέρα.
0: Ναι, αυτό. Όχι όταν
2: έρθει. Όχι, έμεινε από την προηγούμενη και χθες, τη δίνουνε. Ναι. Άρεσε και τη φτιάχνουν κάθε μέρα.
0: Ναι, νομίζω ότι έχουν πάρει και κότες για να έχει φρέσκα τα αυγά. Mm-hmm. Βάλει πίσω και κοτό. Ναι.
2: Γεμιστά, κοτόπουλο λεμονάτο, mm-hmm, και κοτοπιφτέ και τα κλασικά της ώρας. Ξέρετε, τα ψητά, μοσχαρίσεις, χοιρινές, σουβλάκια, αυτά, λοκάνικα.
0: Και μετά μπαίνετε προς Μεσίνη, πάτε εκεί προς την Εύα, εκεί στην πλατεία.
2: Ναι,
0: και εκεί τι θα δούμε.
2: Εκεί.
0: Κάτσε να δούμε ποιον θα δούμε εκεί.
2: Κάποιον θα δείτε εκεί.
0: Και εκεί φαγητό είναι.
2: Ναι. Θα φάμε, θα χορέψουμε.
0: Α, δεν ξέρω, ναι.
5: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδει με ένα πρόγραμμα πολύ special, με πολλά αρκευά. Κούλα μακούς, πολύ κολόπεδο, Κυριάκο.
2: Άρε, κούλα. Θα πάμε στο στέκι της κούλας και θα κούλα, φάμε, ναι, μια γαρίδο μακαρονάδα.
0: Έλα, γιώγω, ότι αυτοί έχουν από τέτοιο όμορφο. Αλήθεια. Σαν τη δικιά μου, όχι.
2: Και μετά τις 7, ξέρετε, έχει και τα

0: Δαρτοφυλτσανιού ούζο, ζώρικο ούζο, μια πρέζα καστανή ζάχαρη, προαιρετικό είναι αυτό, άμα θέλετε τη βάζετε, 400 γραμμάρια ψιλοκομμένες ντομάτες φρέσκες ή κονκασέ, τόπα, 2 κουταλάκια του γλυκού μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι περιφρέσκο. Και πάμε. Βάζουμε το κέλυφος από το σώμα της γαρίδας και αφήνουμε. Βγάζουμε.
1: Αποφάσισε.
0: Το φοράει η γαρίδα, έτσι χαρός. Το βγάζουμε λοιπόν το κέλυφος και το αφήνουμε το κεφάλι. Γιατί σε αυτό κρύβεται όλη η νοστιμιά της. Εντάξει. Αφαιρούμε προσοχή το έντερο από τη ράχη της, ένα μαύρο πραγματάκι. Mm-hmm. Θα το δείτε εύκολα βγαίνει. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα βαθύ τηγάνι και σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και ολόκληρη τη σχελίδα του σκόρδου για 2 λεπτά. Ρίχνουμε τις γαρίδες και τις σοτάρουμε για 1 λεπτό από κάθε πλευρά, χωρίς μέχρι να αλλάξουν χρώμα. Αυτές αλλάζουν, γίνονται πιο πορτοκαλί, μου φαίνεται. Προσθέτουμε αλάτι πιπέρι και την καυτερή πιπέριστα για έξτρα σπιρτάδα. Όλα αυτά τα σβήνουμε με ούζο και αφήνουμε να εξατμίσει το αλκοόλ για 1-2 λεπτά. Εξατμίζεται πολύ γρήγορα στο κρασί, αργεί, το έχω δοκιμάσει. Βγάζουμε τις γαρίδες σε μια πιατέλα και τις σκεπάζουμε να μην κρυώσουν. Να θυμάστε ότι είναι σημαντικό να μην παραβράσετε τις γαρίδες. Προσθέτουμε την καστανή ζάχαρη και τις ντομάτες και βράζουμε για 7-8 λεπτά. Ξαναρίχνουμε τότε τις γαρίδες να βράσουν για 2 λεπτά μόνο με τη σάλτσα. Στο μεταξύ, έχουμε βράσει τα μακαρόνια και τα σαγίζουμε με μια τσιμπίδα. Τα ρίχνουμε στο τηγάνι όπως είναι. Όπως στάζουμε τα νερά. Για άμα ρίξετε και λίγο νεράκι από την κατσαρολίτσα, ακόμα καλύτερα. Και τα αφήνουμε να βράσουμε μέσα για 1 λεπτό, όχι πολύ, σε δυνατή φωτιά όμως, για να γλασάρει η σάλτσα. Το γλασάρι μου αρέσει. Πασπαλίζουμε τη μακαρονάδα με μαϊντανό και τη σερβίζουμε αμέσως. Έχει και μερικά tips. Το μακαρόνι.
2: Έτσι.
0: Για περισσότερη νοστιμιά, κρατάμε το κεφάλι πάνω στη γαρίδα. Είπαμε, αυτό είναι το μυστικό, λέω, δεν το πετάμε. Και μετά το ρουφάσαμε, ναι. Βάζεις μια έκπτωση. Πώς θα πετύχω, λέει, την πιο ζουμερή και τρυφερή γαρίδα. Μην μαγειρεύετε πολλή ώρα. Ελάχιστα λεπτά είναι αρκετά για να βγάλουν όλη τη γεύση και την νοστιμιά τους στη σάλτσα. Αλλά συγχρόνως να παραμείνουν ζουμερές και τρυφερές.
2: Ναι,
0: όσο πιο πολύ τις βάζετε, τόσο πιο πολύ στεγνώνουν και γίνονται σκληρές. Εντάξει.
2: Και καλή μας όρεξη. Όχι, τι άλλο θα πεις.
0: Τελειώστε, λέει, τα ζυμαρικά με αυτό είναι που πάω. Να βάζεις και λίγο ναι. Μέσα στη σάλτσα. 2 φορές πιο νόστιμη θα βγει η γαρίδα μακαρονάδα σας με αυτόν τον τρόπο. Βράζετε τα μακαρόνια σας 1-2 λεπτά λιγότερο από όσο αναγράφει η συσκευασία και τελειώνει το βράσιμο μέσα στην πούσια της σάλτσα. Έτσι, οπότε ρουφάνω. Ετέλουν τα σάλια μου τη μάχη. Αυτά. Άντε, και καλή όρεξη.
2: Και είναι τσακ μπαμ. Δεν αργεί να το φτιάξει αυτό.
0: Γρήγορη.
2: Αν βαριέστε, πηγαίνετε στην κούλα. Θα το βρείτε έτοιμο.
0: Οκ, λοιπόν, σας έχουν καλή επιτυχία.
2: Να πω και μια καλημέρα στο φίλο τον Περικλή πέρα.
0: Ο Περικλής, ναι.
2: Ο Περικλής με τον ωραίο, με τον ωραίο τον καφέ του.
0: Α.
2: Ναι. Και τα κρουασάν. Εσένα σου έχουν κάτσει αυτά τα κρουασάν, ε. Ναι. Έχει κάτι κρουασάν. Ωραία.
0: Τόσα.
2: Τις μπακέτες. Ναι.
0: Και μπακέτες έχει από όλα.
2: Ναι. Έλα πάνω. Τα παραπονά σου στον κονσολιέρι. Δεν φταίμε εμείς.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε το τραγούδι ή θα ακούσουμε τον τύπο.
2: Δεν ξέρω τι θέλετε. Εγώ θα σας πω για το μήνα, γιατί δεν ήμασταν εδώ τη Δευτέρα.
0: Ναι, για τα ζώδια του μήνα. Όχι, να ακούσουμε ένα τραγούδι, έχεις όνομα.
2: Ναι, καλέ.
0: Παντελής Θαλασσινός, να αγαπάς. Να αγαπάς γενικώς.
2: Καλά.
0: Αγάπη μόνο.
2: Αγάπη μόνο.
0: Αγάπη μόνο.

0: και κουλιά σε περαδόζε. Τι είσαι κατά από το κοστρατούι. Για κάτσε προσοχή. Προσοχή ρε. Αρε νοπά. Ακούγεται ακόμα ρε, είσαι τρελός. Τι ποιος είμαι εγώ και μου κουλιάσαι ρε. Ξέρεις τι είμαι εγώ.
1: Ένας παιδαράς.
0: Ξέρεις τι είναι αυτό ρε.
1: Αχ, Ελευθέρη.
0: Δίπλα τι ακριβώς τι έχει.
1: Αχ, κι άλλο Αστέρι.
0: Παραδίπλα.
1: Τρίτο Αστέρι.
0: Τι είμαι εγώ ρε.
1: Ουρανός.
2: Ουρανός. Γεμίζει ο ουρανός με άστρα. Παρακαλώ, η κυρία Μπουρίκα, τι έχουμε σήμερα?
3: Σήμερα.
2: Τι θα μας πείτε, κυρία Μπουρίκα?
3: Θα σας πω τα κάλαντα. Θέλετε?
2: Σε σχήμα ζωδιών.
3: Θα σας πω τα ζώδια για όλο το μήνα. Επειδή δεν ήμασταν εδώ τη Δευτέρα που άλλαξε ο μήνας, οπότε σας το χρωστάω νομίζω. Να.
2: Ωραία, να έχεις να λέω κρυός και λοιπά.
3: Ναι.
2: Κρυός και λοιπά.
3: Και λοιπά ζώδια. Λοιπόν. Κρυαράκια μου, ο Ιούνιος σας καλεί να κινηθείτε πιο έξυπνα και λιγότερο παρορμητικά. Δύσκολο το βλέπω.
2: Να κινηθείτε.
3: Καλέ.
2: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
3: Δύσκολο το βλέπω το λιγότερο παρορμητικά, αλλά δεν πειράζει. Οι πρώτες ημέρες του μήνα, τώρα τις διανύουμε ακόμα, φέρνουν πολλές επαφές, συζητήσεις, μετακινήσεις και νέα πρόσωπα που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά σας. Επαγγελματικά θα χρειαστεί να διαχειριστείτε παρασκήνιο και λόγια τρίτων. Όμως έχεις τη δυνατότητα, φίλε Κρύε, να ξεχωρίσεις μέσα από την αποφασιστικότητα και την ταχύτητα σκέψη σου. Λέμε τώρα. Οικονομικά σταδιακά αρχίζεις να βρίσκεις καλύτερες ισορροπίες, αν και θα υπάρξουν έκτακτα έξοδα γύρω στα μέσα του μήνα. Στα αισθηματικά, αν είσαι μόνος ή μόνη, ο μήνας φέρνει έντονο φλερτ και επικοινωνίες, κυρίως μέσα από κοινωνικές επαφές ή μετακινήσεις. Αν υπάρχει ήδη κάποιο πρόσωπο στη ζωή σου, θα χρειαστεί περισσότερη ειλικρίνεια και λιγότερη ένταση. Τι λένε τώρα, ρε. Προς το τέλος του μήνα, οικογενειακά ζητήματα ή θέματα σπιτιού θα σε απασχολήσουν πιο έντονα, όμως παράλληλα θα νιώσεις μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια.
2: Ωραία. Ταύρος.
3: Ταύρε μου. Ο Ιούνιος στρέφει την προσοχή σου στην ασφάλεια, τα οικονομικά, έλα τα ίδια. Και την ανάγκη να σταθεροποιήσεις καταστάσεις που τον τελευταίο καιρό σε έχουν κουράσει ψυχολογικά. Ναι, καλά τα λέει. Όχι, εσύ είσαι η εξαίρεση. Είναι ένας μήνας που μπορεί να σου δώσει σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής βελτίωσης, αρκεί να μην αφήσεις πείσμα ή εγωισμό να μπουν εμπόδιο. Κάποια πρόταση ή νέα συνεργασία φαίνεται πως μπορεί να ανοίξει δρόμο για κάτι πιο μόνιμο στο μέλλον.
2: Ορίστε.
3: Στα αισθηματικά, η γοητεία σου είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
2: Τι λες?
3: Ναι. Και αρκετοί θα δείξουν ενδιαφέρον για σένα.
2: Αρκετοί?
3: Ναι.
2: Αχα.
3: Αν είσαι μόνος ή μόνη, υπάρχει πιθανότητα για γνωριμία με άτομο που θα σου εμπνεύσει εμπιστοσύνη και σταθερότητα.
2: Ναι.
3: Αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση.
2: Ναι.
3: Προσέχω που το λέω πλέον.
2: Σωστά, ναι.
3: Θα υπάρξουν συζητήσεις γύρω από κοινά σχέδια, οικονομικά ή ακόμα και συμβίωση. Ο μήνας σε βοηθά να επουλώσεις παλιές πληγές και να καταλάβεις τι αξίζει πραγματικά να κρατήσεις τη ζωή σου.
2: Νομίζω καλό ήταν γι' αυτό. Εντάξει, μια χαρά είναι. Δίδυμη.
3: Ο Ιούνιος είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μήνες της χρονιάς για σένα. Μεγάλη κινητικότητα, νέες ιδέες, ευκαιρίες, φλερτ και αλλαγές δημιουργούν ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό.
2: Πολύ φλερτ έχει ο Ιούνιος.
3: Τι να κάνουμε, καλοκαιριάζει τώρα.
2: Το
3: είχαν και το Μάρτιο, όταν μπαίνει η άνοιξη. Τώρα πάμε και στο καλοκαίρι, ναι.
2: Αν τα κορμιά μας έχουν εντυπωσιάσει.
3: Θα έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση και θα νιώσεις πως μπορείς επιτέλους να εκφράσεις αυτά που σκέφτεσαι χωρίς φόβο. Επαγγελματικά έρχονται εξελίξεις που μπορούν να σε ανεβάσουν σημαντικά. Ιδιαίτερα να ασχολείσαι με επικοινωνία, εμπόριο ή διαδίκτυο. Στα οικονομικά θα χρειαστεί προσοχή σε επιπόλαιες αγορές ή υποσχέσεις που ακούγονται καλύτερες από όσο είναι στην πραγματικότητα.
2: Ωραία.
3: Στα αισθηματικά, ο μήνας φέρνει έντονο πάθος και πολλές γνωριμίες.
2: Στους δίδυμους.
3: Ναι. Αν είσαι μόνος ή μόνη, δύσκολα θα περάσεις απαρατήρητη. Αν υπάρχει σχέση, η επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική, αλλά δεν θα λείψουν και μικρές εντάσεις λόγω ζήλιας ή ανασφάλειας.
2: Από τον άλλον.
3: Το τέλος του μήνα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι αξίζουν να βρίσκονται δίπλα σου.
2: Ωραία, καρκίνος.
3: Λοιπόν, ο Ιούνιος λειτουργεί σαν μια εσωτερική προετοιμασία πριν από τις μεγάλες αλλαγές που θα φέρουν οι επόμενοι μήνες. Θα νιώσεις την ανάγκη να απομακρυνθείς από καταστάσεις που σε πιέζουν ψυχολογικά και να βρεις ξανά την ισορροπία σου. Πολλά πράγματα κινούνται παρασκηνιακά και καλό θα είναι να μην αποκαλύπτεις εύκολα τα σχέδιά σου. Επαγγελματικά μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις ή κούραση, όμως προς το τέλος του μήνα αρχίζει να ανοίγει ένας νέος δρόμος. Στα αισθηματικά, επιστροφές από το παρελθόν ή μπερδεμένα συναισθήματα θα σε απασχολήσουν αρκετά. Αν είσαι μόνος ή μόνη, μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει μυστικά ή διστακτικά. Αν υπάρχει ήδη σχέση, θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις και τι σε κουράζει. Ο μήνας σε καλεί να ακούσεις περισσότερο τη διέστησή σου και λιγότερο τους φόβους σου. Μετά τα μέσα Ιουνίου, η ενέργειά σου αρχίζει να ανεβαίνει αισθητά.
2: Τέλεια. Λέων.
3: Για να δούμε τώρα, λιονταράκι μου, τι λέει. Ο Ιούνιος σου φέρνει κοινωνικότητα, νέα πρόσωπα, ευκαιρίες και περισσότερη εξωστρέφεια. Θα θελήσεις να κάνεις νέα σχέδια, να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να αφήσεις πίσω ό,τι σε κρατούσε στάσιμο. Φιλικά πρόσωπα ή άνθρωποι με επιρροή μπορούν να σε βοηθήσουν επαγγελματικά. Είναι ένας μήνας που ευνοεί συνεργασίες, στόχους και δημόσιες σχέσεις.
2: Τέλεια.
3: Έχει πολλές εκδηλώσεις γι' αυτό.
2: Γι' αυτό, ναι.
3: Στα αισθηματικά, η γοητεία σου αυξάνεται σημαντικά.
2: Κι άλλο.
3: Και οι κατακτήσεις δεν θα λείψουν.
2: Κι άλλες.
3: Κι άλλες. Αν είσαι μόνος ή μόνη, μια γνωριμία μέσα από παρέες ή κοινωνικά δίκτυα μπορεί να εξελιχθεί πιο, πολύ πιο έντονα από όσο περίμενες.
2: Ναι.
3: Αν βρίσκεσαι σε σχέση,
2: ναι,
3: θα χρειαστεί να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στο τέρι σου και να αποφύγεις παιχνίδια εγωισμού. Λέω εγώ τώρα. Οικονομικά ο μήνας ζητά καλύτερη οργάνωση, γιατί ενώ έρχονται ευκαιρίες, υπάρχουν και αυξημένες υποχρεώσεις.
2: Υπάρχουν.
3: Ναι.
2: Παρθένος.
3: Ο Ιούνιος φέρνει έντονη κινητικότητα στα επαγγελματικά και σε βάζει σε μια διαδικασία να αποδείξεις τις δυνατότητές σου. Θα υπάρξουν ευκαιρίες προβολής, νέες ευθύνες ή ακόμα και αλλαγές που μπορεί αρχικά να σε αγχώσουν, αλλά μακροπρόθεσμα θα λειτουργήσουν υπέρ σου. Η ανάγκη σου για έλεγχο θα είναι έντονη και καλό θα είναι να μην πιέσει υπερβολικά ανθρώπους και καταστάσεις. Τα ακούζιέ μου. Στα αισθηματικά, ο μήνας δείχνει πιο σοβαρές σκέψεις γύρω από μια σχέση. Αν είσαι μόνος ή μόνη, πιθανή γνωριμία μέσα από επαγγελματικό χώρο ή άτομο με κύρος φαίνεται πως θα τραβήξει το ενδιαφέρον σου.
2: Αυτοί οι άνθρωποι με κύρος, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι?
3: Έλαμπτε.
2: Ναι.
3: Αν υπάρχει ήδη σχέση, θα χρειαστεί περισσότερη ουσιαστική επικοινωνία και λιγότερη κριτική. Οικονομικά θα υπάρξουν δυνατότητες βελτίωσης, ιδιαίτερα προς το δεύτερο μισό του μήνα, αρκεί να κινηθείς οργανωμένα.
2: Ωραία. Α, τι λέω, συγγνώμη, γιατί ήμουν αλλού τώρα. Μετά το με ζυγό.
3: Έτσι, μπράβο. Ο Ιούνιος ανοίγει την ανάγκη για ανανέωση, ελευθερία και νέες εμπειρίες. Είναι ένας μήνας που μπορεί να φέρει ταξίδια, επαφές με ανθρώπους από απόσταση ή σημαντικές εξελίξεις γύρω από σπουδές, νομικά ή επαγγελματικά ανοίγματα. Θα θελήσεις να ξεφύγεις από την πίεση της καθημερινότητας και να δεις τη ζωή πιο αισιόδοξα. Στα αισθηματικά, η καρδιά σου ζητά έντονα συναισθήματα και αλήθεια. Αν είσαι μόνος ή μόνη, δεν αποκλείεται να γνωρίσεις άτομο που θα σε συναρπάσει πνευματικά και συναισθηματικά. Και τι να κάνω εγώ τώρα?
2: Ναι.
3: Το χρυσό κουφέτο είμαστε εδώ.
2: Ναι.
3: Αν υπάρχει ήδη σχέση, ο μήνας βοηθά να ανανεωθεί το κλίμα.
2: Άμα θες να μείνεις μόνος σου.
3: Μένεις μόνος σου. Αρκεί να αφήσεις πίσω παλιές πικρίες, φίλε ζυγέ. Οικονομικά θα χρειαστεί προσοχή σε υπερβολές και περιττά έξοδα, ιδιαίτερα προς τα μέσα του μήνα. Προς το τέλος Ιουνίου, επαγγελματικά ζητήματα αρχίζουν να παίρνουν πιο ξεκάθαρη μορφή.
2: Ωραία. Σκορπιό, συγγνώμη, τον είπα.
3: Λοιπόν, Σκορπιέ, τι θα κάνεις στον Ιούνιο? Ο Ιούνιος σε βάζει σε βαθύτερες σκέψεις και φέρνει ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις, οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα. Είναι ένας έντονος μήνας όπου δύσκολα θα μείνει στην επιφάνεια των πραγμάτων. Επαγγελματικά θα υπάρξει παρασκήνιο, ανταγωνισμοί και ξαφνικές εξελίξεις.
2: Αυτό δεν ακούγεται καλά.
3: Και τι με νοιάζει εμένα, δεν είμαι Σκορπιό, σκοτήθηκα. Όμως έχεις τη διέστηση να καταλάβεις ποιον μπορείς να εμπιστευτείς. Οικονομικά ο μήνας ευνοεί ρυθμίσεις, διακανονισμούς ή βοήθεια από τρίτους. Στα αισθηματικά το πάθος αυξάνεται σημαντικά. Ανάμορε και κάτι καλό. Αν είσαι μόνος ή μόνη, μια καρμική γνωριμία μπορεί να σε αναστατώσει έντονα.
2: Τι είναι η καρμική γνωριμία?
3: Άιτε τώρα, θα σου εξηγήσω μετά γιατί δεν θα προλάβουν από τα υπόλοιπα. Αν υπάρχει σχέση, θα υπάρξουν είτε πολύ δυνατές στιγμές, είτε ξεκαθαρίσματα που δεν μπορούν πλέον να αποφευχθούν. Ωραία, ή θα τα βρείτε δηλαδή, ή θα χωρίσετε, τέρμα. Ζήλια, ανασφάλειες και ανάγκη ελέγχου θα χρειαστούν προσοχή. Προς το τέλος του μήνα αρχίζεις να νιώθεις πιο αισιόδοξος και πιο έτοιμος να αφήσεις πίσω ό,τι σε βάραινε.
2: Ωραία, τοξότης.
3: Ο Ιούνιος φέρνει στο επίκεντρο τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Θα χρειαστεί να δώσεις μεγαλύτερη προσοχή στους ανθρώπους που έχεις απέναντί σου και να δεις ποιοι πραγματικά μπορούν να συμπορευτούν μαζί σου. Επαγγελματικά ευνοούνται συνεργασίες, συμφωνίες και νέες επαφές, αρκεί να αποφύγεις βιαστικές αποφάσεις. Στα αισθηματικά, ο μήνας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Αν είσαι μόνος ή μόνη, οι πιθανότητες για νέα γνωριμία είναι πολύ αυξημένες και μάλιστα με άτομο που μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στη ζωή σου. Αν υπάρχει ήδη σχέση, θα υπάρξουν συζητήσεις για τον μέλλον, αλλά και ανάγκη να λυθούν παλιά παράπονα. Οικονομικά, κάποια έξοδα θα σε πιέσουν, όμως θα υπάρξουν και ευκαιρίες για καλύτερη οργάνωση. Ο Ιούνιος σε βοηθά να καταλάβεις τι αξίζει να κρατήσεις δίπλα σου και τι όχι.
2: Εγώ καιρός,
3: μάλιστα. Ιούνιος απαιτεί οργάνωση, υπομονή και καλύτερη διαχείριση χρόνου και ενέργειας. Η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απαιτητική και πιθανόν να αισθανθείς πίεση από υποχρεώσεις ή επαγγελματικές απαιτήσεις. Παρόλα αυτά, Ο μήνας σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις σημαντικές βάσεις για το μέλλον. Επαγγελματικά η συνέπεια και η σοβαρότητά σου θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Στα αισθηματικά, ο μήνας σε κάνει πιο επιφυλακτικό αλλά και πιο ουσιαστικό. Αν υπάρχει σχέση, θα χρειαστεί περισσότερη φροντίδα και λιγότερη απόσταση. Η κούραση μπορεί να δημιουργήσει ψυχρότητα, αν δεν προσέξεις, εγώ καιρε. Οικονομικά σταδιακά έρχεται καλύτερη σταθερότητα, ιδιαίτερα μετά τα μέσα Ιουνίου.
2: Όλα στα μέσα Ιουνίου θα γίνουν και μετά. Υδροχός.
3: Και δεν μιλάμε εδώ,
2: ε? Υδροχός, εδώ δεν μιλάμε, ναι. Ούτε στα προηγούμενα. Τώρα σήμερα σε πήγα στο Μογκοτόπουλο.
3: Γιατί, τέλος πάντων. Υδροχόε μου, ο Ιούνιος είναι ένας μήνας που σου ταιριάζει ιδιαίτερα αφού φέρνει έμπνευση, δημιουργικότητα, φλερτ και περισσότερη χαρά. Θα θελήσεις να εκφραστείς, να διασκεδάσεις και να βγεις από καταστάσεις που σε πιέζουν ψυχολογικά. Επαγγελματικά νέες ιδέες μπορούν να αποδώσουν σημαντικά, ειδικά αν δουλεύεις δημιουργικά ή επικοινωνιακά. Στα αισθηματικά, ο μήνας φέρνει έντονο ερωτισμό και ευκαιρίες για νέες γνωριμίες. Αν είσαι μόνος ή μόνη, δύσκολα θα λείψει το ενδιαφέρον γύρω σου. Αν υπάρχει σχέση, θα υπάρξει ανανέωση και περισσότερη ανάγκη για κοινές, όμορφες στιγμές. Παράλληλα, όμως, θα χρειαστεί να αποφύγεις ανοριμότητα ή απότομες αντιδράσεις. Οικονομικά, τα πράγματα βελτιώνονται σταδιακά, αλλά καλό θα είναι να μην παρασυρθείς σε υπερβολικά έξοδα για διασκέδαση. Αρχίζουν και τα πανηγύρια τώρα σήμερα.
2: Οπότε... Ναι, άστατε αυτό το πανηγύριο. Ναι. Και εντάξει. Ευθείες. Και ολοκληρώσαμε.
3: Ναι, με τα ψαράκια μας. Ο Ιούνιος σας στρέφει περισσότερο σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικής ασφάλειας. Θα θελήσεις να κλείσεις εκκρεμότητες του παρελθόντος και να νιώσεις πιο ήρεμα μέσα σου. Κάποιες οικογενειακές υποθέσεις μπορεί να σε πιέσουν συναισθηματικά. Όμως παράλληλα θα υπάρξουν ευκαιρίες για ουσιαστική αποκατάσταση σχέσεων. Καταλάβα τα ψάρια μου. Στα επαγγελματικά θα χρειαστεί προσοχή σε παρεξηγήσεις ή παρασκηνιακές καταστάσεις. Μην εμπιστεύεσαι εύκολα λόγια και υποσχέσεις. Στα αισθηματικά, ο μήνας φέρνει βαθιά συναισθήματα και ανάγκη για σταθερότητα. Αν είσαι μόνος ή μόνη, μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πιο αργά, αλλά με ουσιαστικές προοπτικές. Αν υπάρχει ήδη σχέση, θα υπάρξουν στιγμές τρυφερότητας, αλλά και ανάγκη να λυθούν ζητήματα που είχαν μείνει στην άκρη. Το τέλος του μήνα σε βοηθά να νιώσεις πιο δυνατός και πιο σίγουρος για το τι θέλεις πραγματικά.
2: Μήνας είναι, θα περάσει.
3: Ναι.
2: Okay. Λοιπόν, εντάξει, μια χαρά ήταν. Γενικά ήταν καλά. Ναι. Για όλο, εντάξει. Απλά τα πιο σημαντικά για τα ζώδια από την καταλήν θα γίνει μετά τις 15 του Ιούνιου. Λοιπόν, κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας παρεούλας.
3: Και ξέχασα να πω κάτι σήμερα και ήθελα και να πω.
2: Ναι,
3: συγγνώμη, αλλά είναι η ώρα που αρχίζω και μιλάω και δεν σταματάω.
2: Ναι, θα σταματήσω λίγο.
3: Όχι, είναι κάτι που θα χαροποιήσει 350.000 Έλληνες.
2: Όπα. Για πες.
3: Θα το πω. Σταμάτα. Δημοσιεύτηκε χτες η απόφαση από τον Άριο Πάγο σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
2: Α, αυτούς με το ελβετικό φράγκο.
3: Δεν ξέρω με τι φράγκο ήταν. Ναι, ναι. Εμείς δεν έχουμε φράγκο, αλλά σκοτίστηκα.
2: Ναι.
3: Όχι, ο τόκος δεν θα πηγαίνει επί του κεφαλαίου, αλλά θα είναι σε μηνιαία βάση. Θα είναι το θέμα ήταν του ανατοκισμού, που θα είναι πολύ μικρότερο,
2: ναι,
3: το ποσό που θα πληρώσουν. Εντάξει, το είπα και ησύχασα. Αυτά. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πω από Δευτέρα.
2: 350.000 Έλληνες, ναι. Οκ, okay, λοιπόν, κάπου να πω τώρα.
3: Ναι, καλέ, πες. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσαμε. Περίμενα
2: θα πάμε.
3: Θα πάμε με τραγούδι, δεν πειράζει, καβαλήσουμε και λίγο το επόμενο.
2: Αφιερωμένο στις ισχυρίες του στρατού θα είναι αυτό.
3: Α, ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Καλά να περάσετε, να προσέχετε. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια σας από μένα.
2: Είσαι σίγουρη?
3: Σταμάτα. Να σας πω τώρα και ένα μυστικό. Κάθε φορά που ρωτάει ο κύριος Ζελιγιάννης, αν θα κάνουμε την.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Απόφαση σεισμός από τον Άριο Πάγο. Δικαίωση για 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έρχονται αναδρομικές επιστροφές από τα funds. Το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού εναπομείναντος κεφαλαίου της οφειλής. Σε λατινικά χημεία πληροφορική διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Στη φυλακή 40χρονος που βίαζε και κακοποιούσε την 30χρονη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη, ενώ περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας φέρεται να εκτυλισσόνταν παρουσία των ανήλικων παιδιών τους. Έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο μέσω της διπλωματίας επί τη βάση των προτάσεων Τραμπ στη Αλάσκα, δηλώνει ο Πούτιν, την ίδια στιγμή που ο Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή ζητά κατά πρόσωπον συνάντηση με σκοπό τη λήξη του πολέμου. Ευπρόσδεκτος στη Μόσχα, η πρώτη απάντηση του Κρεμλίνου. Βίαιες συγκρούσεις στις Βρυξέλλες σε διαδήλωση κατά των περικοπών στην εκπαίδευση.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
3: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
4: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
5: Έχει Παλμό.
4: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιδειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο εντός Καλαμάτας, Ηρών Πολυτεχνείου, νέα είσοδος, Ακοβίτικα. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
3: Μόνο στο Topper.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27 21 11 21 87. Παλμός FM 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-03. 69. Το αξίζεις.

0: Συγγνώμη, κύριε. Ποιος είστε?
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Τελική πρωταθλήματος στην Basket League, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί απόψε τον Ολυμπιακό στο T-Center μετά το ερυθρόλευκο 1-0 στο ΣΕΦ το βράδυ της Τετάρτης. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι γηπεδούχοι θα περιμένουν ως και την τελευταία στιγμή τον Νίκο Ρογκαβόπουλο οριστικά εκτός ως Λούκας. Το Μεξικό μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά θα διοργανώσουν το παγκόσμιο κύπελο που βρίσκεται πρώτο πυλών και ο Ορμπελίν Πινέδα μίλησε για το όνειρό του. Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ που αγωνίστηκε στο φιλικό 5-1 επί της Σερβίας και αποτελεί σημαντικό παίκτη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, ανέφερε: «Έχουμε ένα μουντιάλ που γίνεται στο σπίτι μας, ελπίζουμε να γράψουμε ιστορία. Δεν είναι απλώς να είμαι εκεί, αλλά να συμμετέχω ουσιαστικά και να βοηθώ τους συμπαίκτες μου μέσα και έξω από το γήπεδο». Ένας βασικός στόχος του Ολυμπιακού για την δεξιά του πλευρά είναι ο Μαφέο. Ο 28χρονος Πάμπλο Μαφέο έχει ισπανικό και αργεντίνικο διαβατήριο, είναι δεξιός μπακ και ενίοτε παίζει και δεξιός χαφ. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον αμυντικό της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενεντέτη αναφέρουν οι Αργεντινοί.
4: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Καλαμάτας, Ηρών Πολυτεχνείου, νέα είσοδος, Ακοβίτικα. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
6: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
7: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
10: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη βορειοδυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 25 Πρέβεζα, 26 Λίμνος Μύκονος, Νάξος Πάρος Σάμος, 27 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα Κοσύφνος, 28 Αλεξανδρούπολη Σπάρτη Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά Καλαμάτα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Τι ψάχνεις εκεί?
5: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
4: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
5: Και γιατί εκεί?
4: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
5: Τηλέφωνα για ραντεβού
4: 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
4: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Καλαμάτας, Ηρών Πολυτεχνείου, νέα είσοδος, Ακοβίτικα. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
3: Μόνο στο Topper.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φτηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη. Το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-25487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να τη βρω. Αλλά μου είχε πει αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να τη βρω.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ρυθμούς ανάπτυξης 2% κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, με τις επενδύσεις να αποτελούν το βασικό μοχλό της ανόδου, καταγράφοντας διψήφιο ποσοστό αύξησης. Στο 24% η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Τσίπρα, τέταρτο το Πασόκ πίσω από την Ελπίδα για Δημοκρατία της Καριστιανού, σε δημοσκόπηση της Προράτα. Η εμβάθυνση της ελληνοκινεζικής συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο φόρουμ που διοργανώθηκε στην πρεσβεία της Κίνας στην Αθήνα. Η βουτιά της Ιρλανδικής οικονομίας ανέτρεψε την αρχική εικόνα για την Ευρωζώνη. 2 στους 3 πολίτες σε 36 χώρες έχουν αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ η πλειονότητα δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαχειριστεί τις διεθνείς υποθέσεις, σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα του Pew Research Center. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.372 μονάδες.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61. Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
1: Τα καλύτερα τραγούδια.
3: Με χιόνο, νερό και κρύο.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
3: Μάγισσες φέρτε βότανα.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
3: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
0: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη βορειοδυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 25 Πρέβεζα, 26 Λίμνος Μύκονος, Νάξος Πάρος Σάμος, 27 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα Κοσύφνος, 28 Αλεξανδρούπολη Σπάρτη Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά Καλαμάτα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
1: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Καλαμάτας, Ηρών Πολυτεχνείου, νέα είσοδος, Ακοβίτικα. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρίκα Σάρις. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρίκα Σάρις. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Αρτοποιείο αρτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιείο αρτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
9: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
10: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
9: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
10: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
9: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα, τώρα, τώρα!
11: Σπίτι και νεύρα
12: στα όρια της κατάρρευσης.
11: Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
13: Κατσαπάρας Ανδρέας.
11: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και ήδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
11: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
11: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
11: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
13: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6 9 45 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
11: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό.
14: Έχει Παλμό.
11: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: είναι 8.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός, 90,5 στα FM.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
3: Μόνο στο Topper.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
5: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
6: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάκι.
7: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Palmosa FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Τελική πρωταθλήματος στην Basket League, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί απόψε τον Ολυμπιακό στο T-Center μετά το Ερυθρόλευκο 1-0 στο ΣΕΦ το βράδυ της Τετάρτης. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι γηπεδούχοι θα περιμένουν ως και την τελευταία στιγμή τον Νίκο Ρογκαβόπουλο οριστικά εκτός ως Λούκας. Το Μεξικό μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά θα διοργανώσουν το παγκόσμιο κύπελο που βρίσκεται πρώτο πυλόν και ο Ορμπελίν Πινέδα μίλησε για το όνειρό του. Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ που αγωνίστηκε στο φιλικό 5-1 επί της Σερβίας και αποτελεί σημαντικό παίκτη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, ανέφερε: «Έχουμε ένα μουντιάλ που γίνεται στο σπίτι μας, ελπίζουμε να γράψουμε ιστορία. Δεν είναι απλώς να είμαι εκεί, αλλά να συμμετέχω ουσιαστικά και να βοηθώ τους συμπαίκτες μου μέσα και έξω από το γήπεδο». Ένας βασικός στόχος του Ολυμπιακού για την δεξιά του πλευρά είναι ο Μαφέο. Ο 28χρονος Πάμπλο Μαφέο έχει ισπανικό και αργεντίνικο διαβατήριο, είναι δεξιός μπακ και ενίοτε παίζει και δεξιός χαφ. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον αμυντικό της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενεντέτη αναφέρουν οι Αργεντινοί.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρεια και ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. 25 Πρέβεζα, 26 Λίμνος Μύκονος, Νάξος Πάρος Σάμος, 27 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρακος Σύφνος, 28 Αλεξανδρούπολη Σπάρτη Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά Καλαμάτα.
3: Γύρισες μωρό μου? Α, τι βλέπω! Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο after save? 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Ζωντανός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 22 0 41 435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 25 487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο Βόσκης, βρε! Δεν ακούς που σε φωνάζω! Ξελαριγιάστη!
3: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
4: Εδώ ραδιοφθαλμός της Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε!

Καλησπέρα και από την Πυρηνική Φύλαση, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 99,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περιπόλος. Και σήμερα Παρασκευή λοιπόν θα είμαστε μαζί με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Και σήμερα θα ακούσουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε. Πριν ξεκινήσω το πρόγραμμά μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω ήδη τους φίλους και τις φίλες που έχουν επικοινωνήσει με την εκπομπή. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναμεταδίδουν το σήμερα πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριδα, από την Αμερική και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιώργαρα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Όπως επίσης να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία που επίσης αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Επίσης, την εκπομπή ακούγεται σε αναμετάδοση και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Φίλοι και φίλοι, σας εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή ακρόαση. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου πάντα για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε. Και τη δική σας αφιέρωση είναι πάντα το 69-45-31-49-00. Καλή ακρόαση λοιπόν, φιλαράκια.

Μάλιστα. Για να πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη να αφιερώσει για τη γυναίκα του, τη Βάσο, με πάρα πολύ αγάπη. Στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη με τίτλο «Στον Καναδά, στην Βραζιλία». Το έχω τραγούδι, πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Γιάννη, και στην Μεσίνη, φίλε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά το μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα όμως με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Απλώς θα ήθελα να σας πω ότι λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή, καλά είναι να μου δίνετε λίγο χρόνο να ακούσετε και 5-6 τραγούδια, ξέρω εγώ, θα βλέπουμε κιόλας, που να μπορώ να σας αφιερώσω κι εγώ 5-6 τραγούδια, τραγούδια που επιλέγω κι εγώ εδώ και ετοιμάζω για την εκπομπή. Υπέροχα παλιά λαϊκά τραγούδια, τραγούδια που κατά κάποιο τρόπο τις περισσότερες φορές αποδεικνύεται ότι δεν τα έχετε ακούσει ποτέ σχεδόν. Μέσα από το παλιό λαϊκό πεντάγραμμο φυσικά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν όμως με τις επιλογές σας. Για να περάσω στην συνέχεια. Σε ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από την Φασκομιλιά Ηλίας να αφιερώσει για την οικογένειά της, για τα παιδιά της και για τα εγγόνια της με πάρα πολύ αγάπη. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Βούλα Πάλα που έχει τίτλο «Σου χαρίζω μια καρδιά». Μάλιστα, το έχουμε το τραγούδι. Πάμε λοιπόν εδώ να το ακούσουμε. Για να πάμε να δούμε.

πάλι στα... Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να δώσω στην συνέχεια και να ακούσουμε ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο Φώτης, από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καταζήτη με τίτλο «Στου πόνου το κρεβάτι». Την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, φίλε Φώτη. Το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Μάλιστα, πάμε να το ακούσουμε και αυτό.

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τεντάς από τον Πύργο Ηλίας. Θέλει να ακούσει από τον Τερζόπουλο, από τον Δημήτρη τον Τερζόπουλο, το τραγούδι που έχει τίτλο «Εξομολόγηση». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Βασίλη, την καλησπέρα μου φίλε και στον Πύργο Ηλίας, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε και αυτό.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Άκουτε πάντα την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-314900. Για τις επιλογές σας φυσικά και τις αφιερώσεις σας. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε και πάλι από τον Στέλιο Καρατζίδη και έχει τίτλο «Που ήσουν αδερφέ μου». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας από την Πασκομιλιά Ηλίας να το αφιερώσει για τον φίλο του Γιώργο τον Τσακμάκη από Πασκομιλιά Ηλίας και για τον ανιψό του τον Φώτη από την Φυγαλία. Το έχω το τραγούδι, Κώστα την καλησπέρα μου, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, Παλμός, Παλιέλα και τραγούδια εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ. Για όλους εσάς και όλες εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμα. Στην συνέχεια θα δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από το Γήθιο που κάνει ακρόαση στην εκπομπή, θέλει να ακούσει το τραγούδι «Απόψε είναι βαριά». Θα το αφιερώσει για τα παιδιά του και για τα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Νικόλα, την καλησπέρα μου φίλε και στο Γήθιο. Θα το ακούσουμε το τραγούδι από την Άννα την Χρυσάφη φίλε, έτσι. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. Την καλησπέρα μου και στο Γήθιο λοιπόν, για άλλη μια φορά, Νικόλα.

μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντα το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από την Μεσίνη. Θέλει να ακούσει από τον Εστέλιο Καραζίδη και την Κατερίνα την Στανίση το τραγούδι που έχει τίτλο «Δεν είσαι εσύ». Θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θοδωρή, την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη φίλε, και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: μάλιστα. Και πριν περάσω στο απαραίτητο διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τι δεν έγινε. Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι απειρωμένο από την εκπομπή, για όλους και όλες εσάς που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου, ναι. Και θα περάσουμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για τα υπόλοιπα τραγούδια που δεν έχουμε ακούσει. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη τον Ελεμπέση στο τραγούδι που έχει τίτλο «Ήρθε ένας φίλος μου παλιός». Θα το αφιερώσω σε όλους και σε όλες εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό.
1: Θα το πούμε χαμηλά από εσύ που αρέσει τον Πορφύρη, το ακορντόρ μας. Άιντε, πάμε και τη βγει.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 069 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721 092 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721 092 506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράρια λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, ιδιογυνής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701 088 386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου, με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και η τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για να περάσουμε στην δεύτερη ώρα και φυσικά να ακούσουμε και τα τραγούδια που δεν έχουμε, δεν καταφέρουμε να τα ακούσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, μια και δεν είχαμε τον χρόνο, θα τα ακούσουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, πάντα παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά, όλους και όλες εσάς για την ακούραση που κάνετε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας. Να ευχαριστήσω το Ράδιο Μάν Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, που αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Όπως επίσης να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας, που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και την δική σας αφιέρωση είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να πάμε εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασκομιλία Ηλίας. Να αφιερώσει για τον φίλο του Κώστα από Φασκομιλία Ηλίας στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιώργο, την καλησπέρα μου στη Φασκομιλία Ηλίας και πιες και ένα τσιπουράκι παραπάνω, ρε φίλε. Πιες και ένα στην υγεία μας, πιες και ένα. Να είσαι καλά, την καλησπέρα μου και στη Φασκομιλία Ηλίας, την καλησπέρα μου.

Μάλιστα. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νικόλας και η Ευπροσύνη, να αφιερώσουν στον παππού τους και στην γιαγιά τους από την Μαγούλα Μεσσηνίας, με πάρα πολύ αγάπη, το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη με τίτλο «Της Γερακίνας Γιος». Το έχουμε το τραγούδι, να πάμε να το ακούσουμε, να πω την καλησπέρα μου, παιδιά, έτσι, την καλησπέρα μου, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

κάνει. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου. Δεν πρόλαβα, παιδιά, να κάνω την επόμενη επιλογή. Γίνεται χαμός εδώ. Πάμε εδώ να ακούσουμε. Στράτος Διονυσίου, τα αγκάθια της καρδιάς σου. Αφιερωμένο για όλους και για όλες.

Μάλιστα. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μπέννη. Θέλει να ακούσει από τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι που έχει τίτλο «Εμένα δεν μ' αγάπησε κανείς» και θα το αφιερώσει, λέει, για τους γονείς της. Μάλιστα. Γεια σου, Μπέννη. Γεια σου, Μπέννη. Την καλησπέρα μου, Μπέννη. Την καλησπέρα μου. Σε σένα και σε όλη την παρέα σου. Πάμε όμως να το ακούσουμε το τραγούδι. Δημήτρη Μητροπάνος, «Εμένα δεν μ' αγάπησε κανείς».

Να δω τι θα κάνω ρε παιδιά, να δω τι θα κάνω, χαμός γίνεται. Για να πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από την Φωτεινή την Μαυράκη το τραγούδι που έχει τίτλο «Δεν θέλω να κλαις». Θα το αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια. Πιστεύω ρε παιδιά να είναι εντάξει. Μιλάω τώρα για τους φίλους μας εκεί από τον από τον νομό Ηλίας, έτσι. Πιστεύω να είναι εντάξει κούλα, έτσι θέλω να πιστεύω, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω εδώ στα ρούχανά μου και τα μηχανήματά μου, αυτά μου δείχνουν. Πάμε λοιπόν όμως την καλησπέρα μου Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας και πάμε να δώσω Φωτεινή Μαυράκη «Δεν θέλω να κλαις» από το φίλο μας του Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας για φίλη ακροάτρια.

ένα τραγούδι, για να δούμε εδώ πέρα τώρα, να κοιτάξουμε στη βουλευτή με τα χαρτιά μας, μάλιστα. Ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Σπύρος από την Θουρία, θέλει να ακούσει από τον Αποστόλη τον Νικολαίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Μάνα μου το στήθος μου». Θα το αφιερώσει σε όλη την παρέα του, όπως επίσης τον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και σε όλους, λέει, τους καλούς ανθρώπους. Σπύρο, την καλησπέρα μου και στη Θουρία, φίλα, σε σένα και σε όλη την παρέα σου, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε από τον Αποστόλη τον Νικολαίδη.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, Παλμός 90,5 FM Καλαμάτας. Ο Γιώργος ο Καλόκαρδος μαζί σας για άλλο ένα βράδυ. Και για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας, να αφιερώσει τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στην πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα με πάρα πολύ αγάπη. Πάμε να ακούσουμε τον Στράτο Διονυσίου, το τραγούδι που έχει τίτλο «Τα αγκάθια της καρδιάς σου». Να πω και την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Αργυρούλα και πάμε να δώσω το τραγούδι. Καλησπέρα μου, Αργυρούλα.

0: μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Για να περάσω στην συνέχεια σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Ματίνιες. Συγγνώμη. Θέλει να ακούσει λοιπόν το τραγούδι «Κάλιο καλά γεράματα». Θα το αφιερώσει για τα ανήψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τα ξαδέρφια του, για τους συμπεθέρους του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Βαγγελάκη, την καλησπέρα μου και στις Ματίνιες φίλε, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Βαγγέλης Περιπινιάδης, «Κάλιο καλά γεράματα». Τηλέφωνο επικοινωνία με την εκπομπή είναι πάντα το 69-45-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις.
1: Κάλιο καλά γεράματα.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φιλαράκια, παλιά λαϊκά τραγούδια εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ με τον Γιώργο Γαλλόκαρδο. Ακούμε πάντα τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Τάκη και την Χάιντι από το Μόναχο, από την Γερμανία. Και να δώσω στην συνέχεια και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Φωτεινή από την Θουρία, να αφιερώσει το τραγούδι «Ασπρομάλι μου πατέρα» σε όλη την παρέα της, τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φωτεινή, την καλησπέρα μου, το δίνω το τραγούδι και το ακούμε από τον Πέτρο Αναγνωστάκη.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής ο Βλάμης, το αστέρι της Φασκομιλιάς, από τη Φασκομιλιά Ηλίας. Θέλει να ακούσει από τον Γιώργο τον Μαργαρίτη το τραγούδι που έχει τίτλο «Στην κλειδωμένη πόρτα σου». Θα το αφιερώσει στον Αντρέα τον Μοναστηριώτη από την Βιρτζίνια, από την Αμερική, στον Αποστόλη τον Βασιλόπουλο από το Ράδιο Ροδιά, από το Σίδνεϊ, από την Αυστραλία, όπως επίσης θα το αφιερώσει στη φίλη του την Ματίνα από την Σάμο, επίσης θα το αφιερώσει και στην Έλενα την Χάρλεϊ από το Λονδίνο. Επίσης θα το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και σε όλη την παρέα του, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για το δήμαρχο από την Ζαχάρο, το δήμαρχο της Ζαχάρου Σιλίας, έτσι. Θοδωρή, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα σου. Το έχω το τραγούδι να το ακούσουμε από τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Στην κλειδωμένη πόρτα σου το ακούμε λοιπόν το τραγούδι. Να είσαι καλά, φίλε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Πάντα ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και φυσικά την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Τάκης από το Κουταλά Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει από τον Μανώλη Αγγελόπλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Γραβάτα μαύρη εγώ φορώ». Θα το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στον φίλο του τον Δημήτρη τον Τσολιά. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι. Τάκη, την καλησπέρα μου και στο Κουταλά, να σε καλά φίλε, και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε από τον Μανώλη τον Αγγελόπλο.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, ρε παιδιά. Να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Ζαχάριος από την Σπηλιά Κυπαρισίας. Θέλει να ακούσει από τον Δημήτρη τον Καραμπή το τραγούδι που έχει τίτλο «Τα Κυπαρίσια». Το έχω το τραγούδι, να πω την καλησπέρα μου και στην Σπηλιά Κυπαρισίας και στο φίλο μας τον Ζαχάριο, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας όμως, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη. Ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από την φίλη μας τη Χριστίνα, από τον Άμμο Μεσσηνίας, σε όλη την παρέα της. Επίσης το ίδιο τραγούδι θα το αφιερώσει και ο Γιώργος ο Ποταρέλος από την Άμμο Μεσσηνίας στην καψούρα του την Αφροδίτη. Μάλιστα, για να πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι από το Στέλιο Καρατζίδη. Αυτό πρέπει να είναι το τραγούδι, η Χείρα λέει. Την καλησπέρα μου παιδιά, την καλησπέρα μου και στον Άμμο Μεσσηνίας.

0: Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ήδη περνάμε στην τρίτη ώρα του σημερινού προγραμματός μας, τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής για απόψε. Με παλιά λαϊκά τραγούδια, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις είναι πάντα το 6945-31-49-00. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και φυσικά την δική σας αφιέρωση. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αντώνη τον Ρεπάνη και έχει τίτλο «Ανεβαίνω σκαλοπάτια». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Νικόλας από την Φλόριντα της Αμερικής που κάνει ακρόαση την εκπομπή και μου λέει «Γιώργο, θέλω να ακούσω το τραγούδι». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γεωργαρά από το Ράδιο Μάνα Ελλάδα, από την Φλόριντα, από την Αμερική που αναμεταδίδουν τα παιδιά εκεί και το πρόγραμμά μας και θα τους αφιερώσει και το τραγούδι. Νικόλα, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα εκεί στην Φλόριντα. Σου εύχομαι ένα καλό απόγευμα, φίλε. Να είσαι πάντα καλά. Όπως επίσης να πω και ένα καλό απόγευμα και στον φίλο μου τον Δημήτρη από τον Καναδά. Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Να είσαι καλά και να δώσω το τραγούδι. Ανεβαίνω σκαλοπάτια, Αντώνης Ρεπάνης.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, σπαρμός, παλιά λαϊκά τραγούδια με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βραδάκι. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που βρίσκεται στη διάθεσή σας τουλάχιστον μέχρι τις 1 παρατέταρτο, μετά τα μεσάνυχτα πάντα ώρα Ελλάδος, 12 και 1 λεπτό, μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Και πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Γιάννης από την Μεσίνη, να αφιερώσει για τη γυναίκα του τη Βάσο με πάρα πολύ αγάπη. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη και έχει τίτλο «Τα ξενύχτια και όμορφες γυναίκες». Με την καλησπέρα μου Γιάννη, το δίνω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Αγαπάω το παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Πλάτωνας Φούρναρης. Να αφιερώσει για τον Μίτσο, για τον Σπύρο, για τον Κώστα, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Θοδωρή από το Ρίντομο, από την Μάνη. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι που έχει τίτλο «Σε μια στίβα καλαμιάς». Πλάτωνα, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σας, παιδιά, και σας εύχομαι μια καλή βάρδια εκεί στο Πούρνο και φυσικά και ένα καλό ξημέρωμα. Πάμε εδώ να ακούσουμε το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Σπύρο Τζαγορέου. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Έχει καψούρα το παιδί». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Νικόλας από τον Ταΐγετο. Θέλει να ακούσει το τραγούδι και να το αφιερώσει εξαιρετικά σε όλες τις καψούρες, μου λέει αφιερωμένο. Νικόλα, το δίνω το τραγούδι, το ακούμε. Όπα, τι κάναμε. Μάλιστα. Όχι, δεν. Δεν, θα το ακούσουμε για. Ναι, πάμε να το ακούσουμε. Έχει καψούρα το παιδί. Για όλες τις καψούρες, μου λέει αφιερωμένο. Νικόλας από τον Ταΐγετο.

Έγινε. Έγινε, παιδιά. Έγινε, γιατί με έγινε στον αέρα. Να είσαι καλά. Έγινε. Έλα, να είσαι καλά. Έλα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Τι κάναμε, προλάβαμε, μάλιστα. Προλάβαμε να επιλέξουμε το τραγούδι. Να δώσουμε και ένα τραγούδι για την φίλη μας την Αργυρούλα που έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνια Αργυρούλα. Πάμε να δώσουμε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Πόλη Πάνου και τη Ρία Κούρτη και έχει τίτλο «Γιορτά». Πολύ χρόνια, ό,τι επιθυμείς στην αγκαλιά σου να το βρεις. Κάτσε να βάλουμε και μία παρένθεση και μέσα σε παρένθεση, εάν δεν το έχεις βρει ακόμα, να μην παρεξηγηθούμε. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνια, πολύ χρόνια με υγεία πάντα, και δίνω και το τραγούδι για τη φίλη μας την Αργυρούλα λοιπόν.

Μάλιστα. Για να πάμε να συνεχίσουμε εδώ στο πρόγραμμα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από το Φούρνο από την Αθηνών, να αφιερώσει το τραγούδι σε όλη την παρέα του, στον Πλάτωνα, στον Μίτσο και στον Σπύρο, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσει ένα τραγούδι από τον Ζαμπέτα, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Το Πιτσιρίκι». Το έχω ετοιμάσει κόσα το τραγούδι, το δίνω με την καλησπέρα μου και φυσικά σας εύχομαι και μια καλή βάρδια και ένα καλό ξημέρωμα και το δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό ήταν, Κωστάκη. Κώστα, αυτό ήταν, φίλε. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας, η Μαρία του Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα, να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσει ένα τραγούδι από τον Κώστα τον Ράλι με τίτλο «Κάτι τρέχει, κάτι τρέχει». Είναι ένα παλιό χασάπικο λαϊκό τραγούδι του 1971. Θα το αφιερώσει λοιπόν στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο. Μαρία, την καλησπέρα μου, σε εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και δίνω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Αλέκος, ο τροχονόμος από το Κοπανάκι Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Στράτο Διονυσίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Ποιος σου είπε για τους μάγκες». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Αλέκο, την καλησπέρα μου φίλε, σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Για να πάμε στην συνέχεια, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Τάκης από του Κουταλά Μεσσηνίας, να αφιερώσει για τον φίλο του τον Μίτσο τον Τσολιά από τον Αλμυρό Καλαμάτας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Τάκη, την καλησπέρα μου για άλλη μια φορά και ακούμε από την Ρίτα Σακελαρίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Κάθε ηλιοβασίλεμα».

Μάλιστα, δεν γίνεται, πρέπει να τα ακούσουμε παιδιά όλα τα τραγούδια, δεν πρέπει να μείνουν κάποια τραγούδια για την αυριανή ημέρα, γιατί καταλαβαίνετε και αύριο θα γίνει μετά συνωστισμός και δεν θα έχουμε χρόνο και δεν θα καταφέρουμε να τα ακούσουμε ποτέ τα τραγούδια. Ή πρέπει να τα ακούσουμε, πρέπει να τα ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε λοιπόν εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε από τον Στράτο Διονυσίου και έχει τίτλο «Αυτός που μένει αθάνατος». Για να δούμε εδώ πέρα, ναι, μας το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασκομιλιά Ηλίας να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε Κώστα και το τραγούδι. Και αυτός είπα, πρέπει να τα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αν τα αφήσουμε τα τραγούδια να τα ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή, καταλαβαίνετε θα γίνει συνωστισμός και δεν θα μπορέσω να βγάλω άκρη μετά.

μάλιστα. Τι λέει εδώ, ναι, και 33 λεπτά. Κάτι μπορεί να γίνει, να ακούσουμε. Μπορώ να βρω λίγο χρόνο και να βάλω κι εγώ ένα-δύο τραγούδια, παιδιά, να σας αφιερώσω. Πριν όμως πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μας έχει δύο τραγούδια έχω ακόμα. Θα δούμε. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Από το Λευτέρη Μυτιληναίο θα το ακούσουμε το τραγούδι και έχει τίτλο Αμφιβολίες. Το ακούμε, Γιάννη, το ακούμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ. Έχω ένα τραγούδι ακόμα που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και από το Σάββατο τον Ζούμπα το τραγούδι που έχει τίτλο «Βρήκα γυναίκα που με νιώθει». Θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το έχω τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε. Από ό,τι βλέπω, είναι και το τελευταίο τραγούδι από τις επιλογές σας. Μάλιστα, και η ώρα πήγε και 38. Θα πάμε και 41. Προλαβαίνω να βάλω ένα τραγούδι τώρα και ένα τραγούδι μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα.

Μάλιστα. Και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκι, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε, να σας δώσω κι εγώ ένα τραγούδι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν από την Ανέτα, την Μαρμαρινού. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ξεκόλα, φίλε μου, ξεκόλα». Αφιερωμένο για όλους και για όλες εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό για άλλο ένα βράδυ.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.
13: Μάλιστα. Και μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, τα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι του τρίωρου σημερινού αυτού προγράμματος. Ήταν ένα πρόγραμμα με παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Ήταν η εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, πάντα παλιό λαϊκό τραγούδι, πάντα ακούμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Έτσι λοιπόν βρήκα και εγώ λίγο χρόνο στο τέλος της εκπομπής να σας αφιερώσω ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Χάρη τον Καραγιάννη και έχει τίτλο «Διπλωμάτισα». Για όλους εσάς φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, που ξενυχτήσατε μαζί μου εδώ στον Παλμό. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, μετά θα τα πούμε στο σήμα της εκπομπής. Τα υπόλοιπα τα λέμε στο σήμα της εκπομπής. Πάμε όμως να ακούσουμε το τραγούδι. «Η Διπλωμάτισα» από τον Χάρη τον Καραγιάννη.

0: από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο.
1: Εσύ μου χάρισε ζωή.
0: Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους και σε όλες. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και το ραδιόφωνο που αναμετάδωσαν την εκπομπή μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Να ευχαριστήσω το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική και το φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γεωργάρα για την αναμετάδοση του προγράμματος. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία που επίσης αναμετάδωσε την εκπομπή μου. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούσατε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Τα τραγούδια ήταν αφιερωμένα λοιπόν και για όλους εσάς που μας ακούσατε και μέσα από τα ραδιόφωνα που αναμετάδωσαν το πρόγραμμά μας. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, από το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, κλαράκια κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, Σαββάτο βράδυ στις 10, εδώ στον Παλμό, με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που και εσείς επιλέγετε. Γεια σας φιλαράκια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλους. Να είστε πάντα.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 2.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.